0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρα.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Κρίσιμη συνάντηση θα έχει σήμερα η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, κατά την οποία θα τους παρουσιάσει επικαιροποιημένη πρόταση όσον αφορά στο νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Χθες η κυρία Μιχαηλίδου διεμήνυσε πως ο διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλοθη για στασιμότητα ή παλινδρομήσεις. Υπογράμμισε πως το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ή λήψης μέτρων, το οποίο όπως σημείωσε αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα, δεν μπορεί να προηγείται της αξιολόγησης μιας αναθεωρημένης πρότασης που δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι εάν μετά και τα νέα δεδομένα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, το Υπουργείο Παιδείας είναι ανοιχτό σε συζήτηση για μια νόμιμη διευθέτηση του θέματος. Από πλευράς τους, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ διεμήνυσαν ότι θα προσέλθουν στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία και με προβληματισμό ως προς τη χρονική συγκυρία. Υπογράμμισαν πως τα προβλήματα στο σύστημα διορισμών ήταν αποτέλεσμα μιας στρεβλής νομοθεσίας, προσθέτοντας πως δεν πρέπει να δοθεί λύση η οποία θα δημιουργεί ακόμη περισσότερες στρεβλώσεις. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις κάλεσαν τον κόσμο τους να δώσει το παρόν τους στην κινητοποίηση της 8ης Οκτωβρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αυτός σκοπός η αντιπαράθεση με το Υπουργείο Παιδείας. Με βαριά ατζέντα μεταβαίνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους. Σημειώνουν παράλληλα ότι λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιδιώκει ενίσχυση του ρόλου της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά την οποία ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σπάει την παράδοση του State Department και δεν συνδυάζει την παρουσία του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3-1. Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, εκδηλώνοντας παράλληλα τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα ακολουθήσει συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ προβλέπεται και η υπογραφή τριών συμφωνιών αλλά και κειμένων συνεργασίας. Λίγο πριν την αναχώρησή του από τη σύντομη περιοδία στην Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράμμισε παράλληλα με την στρατιωτική τους παρουσία στην Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την Αθήνα.

0: Βαθιά ανησυχία για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών που έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες στην Ιεμένη, εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, ο Αντώνιο Γκουτέρες καταδίκασε την συνέχιση των διασυνοριακών επιθέσεων των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Παρά τις εκκλήσεις Γκουτέρες, οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Χούθη. Γνωστοποίησε ότι ναυτικές δυνάμεις κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα καμικάζι και νάρκες. Όπως υποστήριξε ο συνασπισμός, η επιχείρηση είχε στόχο να αποτραπεί σχεδιαζόμενη επίθεση στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Των επιθέσεων του συνασπισμού προηγήθηκαν πλήγματα των ανταρτών Χούθη εναντίον αεροδρομίων και εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο των ανταρτών, διενεργήθηκε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο στο Ριάντ καθώς και το διυλιστήριο Αράμκο. Επιπρόσθετα στοχοθετήθηκαν το αεροδρόμιο Άπχα, η αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ καθώς και εγκαταστάσεις σε άλλες επαρχίες της Σαουδικής Αραβίας. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, εκτιμά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μεζεσκιάν. Υποστηρίζει ότι ως τώρα οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν τρεις φορές κατά του Ιράν ύστερα από συνομιλίες, σημειώνοντας πως το γεγονός καταδεικνύει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί διάλογο. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό ο οποίος διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πίεση και αθετεί τις δεσμεύσεις του, ανέφερε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Μεζεσκιάν. 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προέλευσης στα στενά του Ορμούς. Ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τον πλοίαρχο του Τάγκερ, δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ του πληρώματος. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δράση. Νωρίτερα η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο το οποίο εισερχόταν στα στενά κοντά στις ακτές του Ομάν άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια της αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Επλέον σημειώνει ότι ακινητοποίησε 3 πλοία τα οποία αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Επισημαίνει ότι κατά τις τελευταίες 12 εβδομάδες κατέστρεψε 13 εμπορικά πλοία τα οποία, όπως αναφέρει, παραβίαζαν τον αποκλεισμό, ήταν μέρος του σκιώδους στόλου αξίας πολλώδης εκατομμυρίων δολαρίων των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαουδαραβικό έδαφος. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το Σύμφωνο της Μέκκας λίγες εβδομάδες προτού ξεκινήσουν οι επιθέσεις. Θέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απόρρια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο περιλαμβάνει ρήτρα η οποία ορίζει ότι επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. μοναδική είναι η τάση στην τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Σημείωσε πως δεν έχει καταγραφεί ακόμη κορύφωση στις τιμές των καυσίμων και ότι ενδεχομένως να υπάρξουν αυξήσεις εντός της εβδομάδας στις τάξεις των 2 έως και 3 σέντ. Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών, είπε ότι οι εκτιμήσεις δεν δείχνουν αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα και αυτό προκύπτει, πρόσθεσε, από την εμπειρία του Συνδέσμου και από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ανέφερε επίσης ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται και στις τιμές των διελιστηρίων στην Ελλάδα αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Τον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση προκειμένου να προκηρυχθεί νέο σχέδιο το 2027. Αυτό ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης. Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό για την διάθεση 28,7 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, ποσό που δεν καταβλήθηκε από το σχέδιο των 100 εκατομμυρίων του 2025. Ο Γιώργος Παμπορίδης αποφάσισε να διεκδικήσει το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 28. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για εσωστρέφεια και διχόνοια που πικραίνουν τον κόσμο του Δυσσύ, υπογραμμίζοντας ότι είναι καιρός να γυρίσουν σελίδα. Ο ίδιος, όπως αναφέρει, πιστεύει ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να ενώσει τη βάση του κόμματος, καθώς και να απευθυνθεί και σε κάθε άλλο πολιτικό χώρο που μοιράζεται το όραμα για μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρο. Ποινική υπόθεση σε βάρος του Δημάρχου Δρομολαξάς Μενεού Κύπρου Ανδρονίκου καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει κατηγορία για διάπραξη δόλου από δημόσιο λειτουργό που επηρεάζει το κοινό. Η υπόθεση αφορά ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Δήμου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το Σεπτέμβριο. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, σκοπός ήταν να παρουσιαστούν όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο κείμενο ως επίσημη θέση του Δήμου με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να επηρεαστεί δυσμενώς η αντίληψη του κοινού για τον παραπονούμενο και να παραβληθεί η δημόσια και θεσμική υπόστασή του. Ο Δήμαρχος Δρομολαξάς καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 13 Νοεμβρίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε χθες βράδυ να μετονομάσει την οδό Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκο και του ΑΚΕΛ εν αναμονή της τελικής απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση και αναμενόταν τελική τοποθέτηση του κεντρικού κράτους. Η πρόταση για τη μετονομασία κατατέθηκε από τη Δημοτικό Σύμβουλο του Δυσσύ Νίνα Γαρακλίδου, η οποία χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική. Στο Δήμο Ιεροκηπιάς απονεμήθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη δύο βραβεία για τις πράσινες πόλεις και πράσινες κοινότητες της Κύπρου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων απονεμήθηκε στο Δήμο Ιεροκηπιάς το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο χρήση ανακυκλωμένου νερού από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας αστικών λιμάτων σε περίοδο λειψιδρίας για τη συντήρηση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας, και στην κατηγορία Πράσινες Περιοχές Αστική Βιοποικιλότητα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου σε περίοδο λειψιδρίας. Στο πλαίσιο των Παγκυπρίων βραβείων Πράσινες Πόλη και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου βραβεύθηκαν για συγκεκριμένα έργα τους οι Δήμοι Λεμεσού, Λάρνακα

Της κλιματικής κρίσης είναι η επένδυση στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα καθώς και τη συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτικές και πρωτοβουλίες σημειώνοντας ότι πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η πρόοδος του σήμερα δεν συντελείται σε βάρος των δυνατοτήτων του αύριο. Συγχαίροντας τους βραβευθέντες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η μεγαλύτερη αξία της διάκρισης έγκειται στη συνέχεια που δημιουργεί. Thank you.

χρόνο μέχρι και σήμερα ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπιση του 37χρονου πατέρα από τη Βρετανία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Η τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου ζήτησε αναβολή για σήμερα προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων τα οποία θα συνοδεύουν τη γραπτή αγόρευσή του. Η υπεράσπιση προτίθεται να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου γραπτή αγόρευση στην οποία θα παρατίθενται παράγοντες και λόγοι που σύμφωνα με την υπεράσπιση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε το δικαστήριο να επιδείξει επιοίκεια και να επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ελάχιστη προβλεπόμενη ποινή. Τα στοιχεία αυτά δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστούν χθες, γι' αυτό και επιφυλάχθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης να τα παρουσιάσει σήμερα.

προτάσεις που έχουν σχέση με τη σταδιακή μετατροπή της βιοτεχνικής ζώνης Πάφου Γεροσκήπου σε οικιστική καταθέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Γρηγοριάδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν απαλωτριώθηκε η συγκεκριμένη γη για τη δημιουργία της βιοτεχνικής, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο δημοτικός σύμβουλος ανθρώπινης πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης, η βιοτεχνική περιοχή σήμερα έχει πλέον περικυκλωθεί από οικιστική ανάπτυξη, ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα ενσωματωθεί πλήρως στον οικιστικό ιστό. Συνεπώς, η διατήρησή της στο κέντρο κατοικημένης περιοχής θα αποτελεί πλέον μια κακή πολεοδομική επιλογή. Οι προτάσεις των δύο δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοριάδη, προβλέπουν την επιστροφή στη δικαιοδοσία του Δήμου των τεμαχίων αυτών σε βάθος 20ετίας και να ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή μεικτή αστική ζώνη. Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να εντοπιστεί νέος χώρος εκτός των ορίων της πόλης για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, καθαρής και οργανωμένης βιοτεχνικής ζώνης. Η κοινότητα Χρυσοχούς εξακολουθεί να υδροδοτείται κανονικά από τη γεώτρηση στο Γουδί και δεν υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς νερό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Παπαχριστοφή τόνισε ότι ο ίδιος αμφισβητεί τις χρεώσεις που έγιναν στην κοινότητα της Χρυσοχούς πριν τη συνένωσή της με το Δήμο και δεν πρόκειται να πληρώσει ο Δήμος αυτά τα ποσά πριν, όπως είπε, περάσουν τιμολογήσεις από έλεγχο. Ο κ. Παπαχριστοφή τόνισε ότι είναι απαράδεκτη η χρέωση 65 σεντ τον τόνο που χρεωνόταν η κοινότητα, την ώρα που η κανονική χρέωση είναι 15 με 20 σεντ τον τόνο. Το θέμα, είπε, το έχω θέσει και στον ΕΟΑ και αν κριθεί ότι δικαιολογείται αυτή η χρέωση, τότε μόνο θα πληρωθεί. Η μελέτη βιωσιμότητας αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για όλα τα έργα δημοσίου συμφέροντος στις αρχές του 26, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΣ Χαράλαμπο Πάζαρο, αλλά δεν ήταν η διαδικασία αυτή που καθυστέρησε τις διαδικασίες για την κατασκευή του δρόμου Πάφου Πέγιας. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πάζαρος, υπήρξε καθυστέρηση από το χτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων. Η μελέτη βιωσιμότητας ήδη ολοκληρώθηκε και αναμένεται ότι θα λάβει τη σχετική έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες

0: αγοραστές και οι απαλωτριώσεις θα προκηρυχθούν και προσφορές που αναμένονται μέσα στο 27, οπότε θα υπάρξει και το ανάλογο κονδύλι. Συνεπώς, κατέληξε ο κύριος Πάζαρος, ναι, μεν υπήρξε καθυστέρηση, αλλά το έργο θα προχωρήσει και ο δρόμος θα κατασκευαστεί. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μπορεί να σκόρπισαν εφορία στους πολίτες για το φετινό υδρολογικό έτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έλυσαν το πρόβλημα του υδατικού, τόνισε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Το νερό, είπε ο κ. Πιτοκοπίτης, εξακολουθεί να είναι πολύτιμο και οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη χρήση του. Σημείωσε επίσης ότι ο ΟΑ είχε φροντίσει εν καιρός να καθαρίσει αργάκια και χυμάρους ώστε να μην προκληθούν ζημιές και προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Η Ολομέλεια της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αποφάσισε την πραγματοποίηση της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, η 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη αποτελεί σταθμό ορόσημο για την επαρχιακή οργάνωση του ΑΚΕΛ, καθώς θα κληθεί να εκτιμήσει τη δουλειά και τη δράση της επαρχιακής οργάνωσης των τελευταίων 4 χρόνων, αλλά και να χαράξει κατευθύνσεις και την πορεία που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Στις προτεραιότητες που θα τεθούν στη συνδιάσκεψη είναι η βελτίωση της οργανωτικής δουλειάς και της τοπικής δράσης του κόμματος, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο στην καθημερινή πολιτική του παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες, τους αγώνες προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων μέσα στις δύσκολες και πολύπλοκες σύγχρονες συνθήκες. Υπογράφηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς συμβόλαιο για την προμήθεια και αντικατάσταση χτυπημένων και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στιθέων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων πρωταρχικής σημασίας του Δήμου Πόλεως. Η συνολική αξία του συμβολέου ανέρχεται στις 43.435 ευρώ συν ΦΠΑ. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες βράδυ η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, καθώς σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Λετωνίας στο Γάσιπι. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν το φαρμακεία της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Αργότερα, ωστόσο, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενή 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Έχουν αρχίσει και ένα ψηλό βροχό μόλις ένα-δύο λεπτά πριν μπω στο στούντιο. Πρόσεξα, μακάρι να έχουμε και άλλες έτσι ευεργετικές βροχές, γιατί τις επόμενες ημέρες έχουμε και πάλι καλοκαίρι από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Διαδρομές και σήμερα μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξαντέ. Θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Και θα κάνουμε και σήμερα αρχή στις σημερινές μας διαδρομές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα αρχίσουμε με την αλήθεια σήμερα. Δύο διεκδικητές, μία εκκρεμότητα. Η υποψηφιότητα Παμπορίδη αλλάζει τα δεδομένα στον Δύση, ενώ αναμένεται η απόφαση Αβεύροφικιά τις κομματικές διαδικασίες. Μάλιστα, ο Γιώργος Παμπορίδης μπαίνει στην αναμέτρηση με αιχμή την απογοήτευση της βάσης από την Εσωστρέφεια και την Διχόνοια. Ο Αβέροφ έχει εξαγγείλει προεδρική υποψηφιότητα χωρίς να ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον εάν θα διεκδικήσει το χρήσμα μέσω των διαδικασιών του κόμματος. Είχαμε και την παραδοχή του Καρούσου στο μεταξύ για την ανεπαρκή αντιπολίτευση στην οποία είχε αναφερθεί ο Αβέροφ Νεοφύτου, η οποία εκθέτει την αδυναμία του Δυσσή να αντιπαρατεθεί με το προεδρικό. Παραμένουν στο μεταξύ συνέπειες της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών και η ανάγκη να πιστεί ο συνεργερμικός κόσμος ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινή πορεία. Θα δούμε τις εξελίξεις. Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μεθαύριο δεν κάνουν πίσω για το σύστημα των διορισμών. Θα έχει στο μεταξύ σήμερα μία συνάντηση με την Υπουργό, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Πρόταση νόμου και αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας διώκουν την ελευθερία του λόγου Δαμιανού. Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης πρέπει να προστατεύεται και όχι να ποινικοποιείται. Συναγερμός λόγω Πανόλης, σε καραντίνα σχεδόν 200 άτομα μετά τον θάνατο ερευνήτρια σε εργαστήριο. Έσπασαν στο ξύλο διανομέα φαγητού μέρα μεσημέρι, λέει. Αδιανόητες σκηνές στη μέση του δρόμου. Βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δείχνει δύο άντρες να κατεβαίνουν από το αυτοκίνητό τους και να χτυπούν. Να τον χτυπούν δεν έγινε καταγγελία στην αστυνομία σε κάθε περίπτωση. Νίκος Χριστοδουλίδης, υμνολογία για τον Τραμπ με διπλωματικό περιτυλίγμα. Ανωδική τάση, σενάριο τρόμου για νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Σταγόνα στον ωκεανό τα 6 σέντ της επιδότησης. Τα λέμε αυτά. Ποιος ακούει. Και άλλο θα ανέβουν. Σε αναμονή, λέει, επιφυλάχθηκε της απόφασης του ανώτατου δικαστήριου για το ασφαλτικό στο Μητσερό. Είχαμε όμως και χαρές ψες. Η Εθνική Κύπρου νίκησε στο 93 τη Λετωνία, ενώ έχανε μέχρι και το 70 και με 1-0. Πάμε στην Χαραυγή. Λεφτά στα ταμεία, βάρος στα νοικοκυριά. Ακέλ, υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικότερη ανακούφιση από την ακρίβεια. Λέει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση είναι περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος των αυξήσεων και αφήνουν εκτός σημαντικό μέρος των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για κατάργηση της απαρχαιωμένης πρόνοιας του εκλογικού νόμου για την ελευθερία εκφράσης. Δίκαια αποκατάσταση των κουρεμένων και διαφάνεια. Εδώ αναφέρεται βέβαια στην τους κουρεμένους με τα αξιόγραφα και των επηρεαζόμενων από τα ταμεία προνοίας. Ο Άριστος Δαμιανού, σε παρέμβασή του δηλαδή, θέτουν τα ζήτημα διαφάνειας στη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Επαναφέρει τα αντισταθμιστικά αεροδρομίου Οδύρας. Αντισταθμιστικά απαιτεί και ο Δήμος Ιεροκηπίας βέβαια για την λειτουργία του αεροδρομίου. Το ίδιο κάνει και ο Βίγρας, αυτός το είχε πρώτο ανοίξει νομίζω το θέμα. Οι καταναλωτές χρειάζονται 70 ευρώ επιπλέον τον μήνα για δύο γεμίσματα βενζίνης και 716 περισσότερα για 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα, δηλαδή αν αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ, για 1000 ευρώ όταν πληρώνουμε 1000 ευρώ για να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση, στα 716 εκεί που πληρώναμε μάλλον 1000 ευρώ, τώρα πληρώνουμε 1716. Μάλιστα. Νέο σύστημα διορισμών, δεν λύνονται οι στρεβλώσεις με νέες στρεβλώσεις, λένε ΠΟΕΔ, ο ΕΛΜΕΚ και ο ΟΛΤΕΚ. Κρίσιμη συνάντηση σήμερα με την Υπουργό Παιδείας, αυτό που λέγαμε. Υπάρχει, θα γίνει συνάντηση σήμερα. Ασφαλτικό, Μητσερό επιφυλάχθηκε απόφαση του Ανωτάτου. 8 κοινότητες διαμαρτύρονται εκεί και ζητούν αναστολή των εργασιών. Νέες αυξήσεις στα επιτόκια πιέζουν ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Και υπάρχει και ανάλογο για την Εθνική Κύπρου, νίκη με ανατροπή επί της Λετωνίας, λέει, με γκολ στις καθυστερήσεις. Αυτά και από τη Χαραυγή, και πάμε στον πολίτη. Οι διορισμοί απειλούν την ομαλότητα στην παιδεία. Ηχούν και πάλι σιρήνες σύγκρουσης. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχονται στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ, έχοντας ήδη εξαγγείλει κινητοποίηση για την Πέμπτη το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Πόλεμοι βάζουν νέα φωτιά στις τιμές. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι διατηρείται το πετρέλαιο Brent. Κάτι που σημαίνει ότι οι ψηλές τιμές στα πρατήρια βενζίνης είναι πιθανόν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ενώ αρνητική επίδραση θα υπάρξει και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως, βεβαίως, όλα πάνω. Άρχισαν οι αιτήσεις για 500 νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά. Αυθόδης πυρετός, είχαν κλειδωμένα στο σιρτάρι τα μέτρα. Μάλιστα. Ψάχνουν φόρμουλα για το Πέργαμος και τα Στροβίλια, λέει. Ένταξη στην ζώνη Σέγγεν. Γρήπη πτηνών, θετική και η δεύτερη χήνα. Δεν καλά, δύο ήταν, δεν ήταν 102. Πίεσε Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, δηλαδή πρόεδρος της Δημοκρατίας, συζήτησαν για νέα εργαλεία και αύξηση ποινών. Φιλάντα Κόρτ και σπήρα παράνομων ενοικιάσεων. Οι καταγγελίες που έγιναν εκεί στη Λάρνακα. Ανακοίνωσε ο Παμπορίδης έντυπο υπογραφών, πήρε ο Αβέροφ. Μάλιστα. Στείνεται η κάλπη στον Δυσί. Όλα οδηγούν προς εσωκομματικές εκλογές με τρεις διεκδικητές για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές.

Και κυβερνητικό αλλά αλλού παύση κοινοτάρχη με 5 χρόνια καθυστέρηση, λέει. Δεν καταλαβαίνω που αναφέρεται. Από την διεθνή επικαιρότητα, η εμένη η Χούθη στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Βραζιλία, κερδισμένος ο Μπολσονάρου τελικά, κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών και έχει προβάδισμα για τον δεύτερο γύρο. Υπόθεση Αβακούμ, το θαύμα δεν έσωσε το παιδάκι. Αυτά και από τον πολίτη. Και πάμε στο φιλελεύθερο. Ακριβότερα κατά 75% από πέρσι. 250 ευρώ περισσότερα στον τεπόζιτο για την θέρμανση, λέει, και η φέτος το πετρέλαιο. Εντάξει, κάνει διαφορετική ανάλυση εδώ ο φιλελεύθερος. Καταναλωτές σε δίλημα αν πρέπει να γεμίσουν τώρα ή να περιμένουν τον Νιόβρη για την μείωση του φόρου. Θα δούμε. Πάντως η ακρίβεια χτυπάει την Πάφο περισσότερο. Άλλωστε είχαμε στον Αδέσμευτο το κύριο άρθρο μας την περασμένη εβδομάδα, αναφερόταν ακριβώς σε αυτό, ότι εμείς στην Πάφο πληρώνουμε ακόμη ακριβότερα από την υπόλοιπη Κύπρο τις τιμές, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε πολλά άλλα αγαθά. Μισός αιώνας φθοράς του Μπετών, ο βασιλοπόταμος που έγινε Κοτσίρκας. Στον ποταμό Κοτσίρκα, λέει, που διασχίζει τη λεωφόρο Διγενεία Κρήτα, γίνεται αναφορά στο χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά. Τότε όμως λεγόταν βασιλοπόταμος, υποβαθμίστηκε λόγω της απόρριψης άχρηστων υλικών και όχι μόνο. Αναφέρεται ένα ποτάμι στη Λευκωσία, που διαπερνά την Λευκωσία. Παρτίδα πόκερ για τον εκλεχτό του Δυσί. Ο Παμπορίδης επίσημα στη μάχη με επίκληση την ενότητα της παράταξης. Ο Αβέροφ ζήτησε το έντυπο στήριξης της υποψηφιότητας από το κόμμα. 29 νέες θεραπείες στα χέρια της Ευρώπης, από καρκίνο, παχυσαρκία και διαβήτη μέχρι HIV. Σπάνιες παθήσεις και γονιδιακές θεραπείες. Γίνονται κλινικές δοκιμές για όλα αυτά. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Ενθουσιάστηκε ο Τραμπ, σημαντικός εταίρος για άμυνα ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κόστος 3,55 εκατομμυρίων για το 2027, 10.000 τόνοι σιτηρών για στρατηγικά αποθέματα. Αγορά και διατήρηση, λέει, αποθεμάτων σιτηρών για ανθρώπινη χρήση, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ιατρικός Σύλλογος Ασπίδα, στα πρότυπα των δικηγόρων ζητούν γιατροί. Παρατηρητήριο, ζητούν επίτροπο για την τρίτη ηλικία. Εκρηκτικό σκηνικό για το σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση. Αλλάζει νομοθεσία, νέα καθήκοντα για εθελοντές πυροσβέστες, και το ανώτατο επιφυλάχθηκε για το ασφαλτικό στο Μητσερό. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου.

0: Και το πρωτοσέλιδο της Cyprus Mail που κυκλοφορά σήμερα αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων. Το πετρελαίου, του δίζελ και όλα τα άλλα. Πληρώνουμε πολύ περισσότερο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στους σημερινούς μας καλεσμένους. Προς το παρόν πάμε εδώ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
0: Μας έλεγε χθες ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, ο κύριος Παπαχριστοφή, ότι χθες το βράδυ ήταν προσκεκλημένοι στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε απονομή των περιβαλλοντικών, των Πανκύπριων περιβαλλοντικών βραβείων για το 2025. Να πούμε ότι εκεί βραβεύτηκαν δεκάδες τοπικές αρχές αλλά και επιχειρήσεις, και υπήρξαν βέβαια βραβεύσεις και για την επαρχία μας πέρα από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Να πούμε ότι βραβεύτηκε και ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Ιεροκηπίας. Αυτοί οι Δήμοι βραβεύτηκαν στο πλαίσιο των Πανκύπριων βραβείων Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου για τα έργα τους. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι Δήμοι Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Κουρίου, Λατσιών, Γερίου, Νότιας Λευκοσίας, Ιδαλίου, Πολεμιδιών, Ιεροκηπίας, Αθιένου και Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Θεοδόρου, Λάρνακας, Πισουρού και Καλού Χωριού, Λεμεσού. Να πούμε ότι για τις πολιτικές τους βραβεύτηκαν αυτές οι αρχές, και θα έχουμε την ευκαιρία να μας πει περισσότερα λίγο αργότερα ο κύριος Μεριάνθους, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ο κύριος Μεριάνθους, που θα τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.

0: Διαδρομές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε στην τηλεφωνική μας τον πρώτο μας σημερινό καλεσμένο, ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ, ο κύριος Πέτρος Δημοσθένους, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Δημοσθένους, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπαμε προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και έτσι για άλλη μια φορά βλέπαμε πόσο ακριβένουν τα πάντα γύρω μας. Στο μεταξύ υπάρχει σε εξέλιξη και ο διάλογος για την μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και όλα τα συναφή. Αναμένουμε ότι τουλάχιστον οι συνταξιούχοι, αλλά και όχι μόνο, όλοι θα γίνουμε συνταξιούχοι σε κάποια στιγμή. Οπότε αναμένουν έτσι μια αγωνία να δουν τι μελιγενέστε. Υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος των εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας. Πώς τα πάμε, βρίσκουμε άκρη, θα τα βρείτε, δεν θα τα βρείτε, τι γίνεται?
1: Προς το παρόν, κύριε Φεξαντέ, φαίνεται ότι δεν βρίσκονταν άκρη, καθότι οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος σε σχέση με τις τοποθετήσεις του ίδιου του Υπουργού δεν φαίνεται να προσεγγίζονται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι μέσα από τη μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένας συνταξιούχος, είτε σημερινός είτε αυριανός, δεν πρέπει να παίρνει σύνταξη η οποία να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή πρέπει η σύνταξη που θα λαμβάνει να προσφέρει επάρκεια έτσι ώστε να ζει με έναν αξιοπρεπές ιδιωτικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε και είναι γνωστές οι θέσεις της ΣΕΚ τουλάχιστον, ότι και εκείνο που ζητούμε είναι μέσα από την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση των σημερινών συντάξεων. Ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους έτσι ώστε να φτάσουν έναν επίπεδο το οποίο να τους προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή. Πέραν από αυτό, και ήταν κάτι το οποίο είχε σε εισαγωγικά συμφωνηθεί από την αρχή των συζητήσεων, ήταν ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις εκτός από το πλάνο το οποίο είναι σχεδιασμένο μέχρι το 2038.
0: Mm-hmm.
1: Πέραν από αυτό, είναι το ζήτημα του 12% το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί με επάρκεια και να καλύψει έτσι ώστε να έχουν όφελος όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, μελλοντικοί συνταξιούχοι,
0: mm-hmm.
1: και να μην επικεντρωθούμε σε κάποιες ομάδες των συνταξιούχων. Αντιλαμβάνεστε ότι η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα γίνει, και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, mm-hmm. πρέπει να είναι επωφελές και για τους σημερινούς συνταξιούχους, αυτούς που λαμβάνουν σήμερα σύνταξη, αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους, έτσι ώστε να μην φορτώσουμε στους πλάτες των νέων μας κόστη τα οποία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πέρα από αυτό, ένα βασικό ζήτημα το οποίο θέτουμε στο ΣΕΚ και το οποίο έχουμε στείλει και γραπτό στις εισηγήσεις μας για τον τρόπο τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, είναι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών και μιλούμε για τα ταμεία προνοίας, τα οποία μπορούν να καλύψουν το σύνολο των εργαζομένων.
0: Ωραία όλα αυτά, κύριε Δημοσθένους. Θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Λοιπόν, δεν θέλετε να μειωθούν συντάξεις, καμία σύνταξη. Δεν θέλετε να αυξηθούν οι εισφορές. Και θέλετε να κατοχυρωθούν και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι και όχι μόνο οι σημερινοί. Είναι εφικτό αυτό? Δηλαδή πώς θα γίνει, πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά?
1: Απλώς να σας πω κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει. Οι σημερινοί συνταξιούχοι με τις εισφορές που καταβάλλουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληρούν τα κριτήρια, θέλετε, για να λαμβάνουν συντάξεις οι οποίες να είναι πολύ πιο ψηλές από τους σημερινούς συνταξιούχους, καθότι όλοι αυτοί οι νέοι συνεισφέρουν στο αναλογικό σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: και αντιλαμβάνεστε ότι ένα περίπου η σύνταξη τους θα προσεγγίζει το 60% του τελευταίου τους μισθού με έναν όριο που μπαίνει από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλής.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντάξει.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνουμε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση η οποία θα ωφελέσει τους σημερινούς συνταξιούχους εις βάρος των αυριανών συνταξιούχων, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή λύουμε το πρόβλημα σήμερα για τα επόμενα 5 έτη, ας πούμε, και δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον.
0: Μήπως όμως θα μπορούσαν έτσι να αντισταθμιστούν και οι ανισότητες που παρουσιάζονται όσον αφορά τις συντάξεις? Δηλαδή εδώ έχουμε συνταξιούχους που απολαμβάνουν σύνταξη άνω των 5.000, ας πούμε, και συνταξιούχους που απολαμβάνουν σύνταξη των 500, για να μην πω και πιο χαμηλά, ευρώ.
1: Κύριε Σεξαρδέ, μιλούμε πάντα για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν μιλούμε για τις συντάξεις του δημοσίου. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση γίνεται για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οποιαδήποτε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια ή το συνταξιοδοτικό το οποίο υπάρχει στους δημόσιους υπαλλήλους είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο και αυτό πρέπει να προσεγγιστεί ανάλογα. Mm-hmm. Όμως όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν μπορεί η σύνταξη που θα προσφέρει να μην είναι ανταποδοτική. Δηλαδή ανάλογα με το τι συνεισφέρει ο κάθε εργαζόμενος, πρέπει να παίρνει αναλογικά και την ανάλογη σύνταξη. Πέραν από αυτού, το κράτος κάθε χρόνο συνεισφέρει έτσι ώστε να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις έναν ποσό περίπου 85 εκατομμύρια. Εμείς εκείνο που λέμε μέσα από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να δημιουργηθεί ο μηχανισμός έτσι ώστε το κράτος να συνεχίσει να συνεισφέρει με κάποιον τρόπο αυτά τα 85 εκατομμύρια έτσι ώστε να τα υποφεληθούν οι χαμηλά συνταξιούχοι.
0: Είναι εφικτό να βρεθεί έτσι μια με χρυσή τομή, κύριε Δημοσθένους, ή θα υπάρξει απογοήτευση?
1: Είναι εφικτό. Είναι εφικτό και θα ήταν ευχής έργο αυτή η συμφωνία σε εισαγωγικά να βρεθεί στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα. Γιατί όταν πάμε στην Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι το κάθε κόμμα εκεί και ο κάθε βουλευτής mm-hmm. θα κάνει την πολιτική η οποία θα έχει το κόμμα του, το σχήμα του. Και επειδή είμαστε και προεκλογών, αντιλαμβάνεστε ότι θα καθυστερήσει πολύ αυτό το θέμα. Γι' αυτό είναι εκείνο που τονίζομαι, είναι ότι πρέπει να γίνει μια σύγκληση μέσα από το εργατικό συμβουλευτικό σώμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει συνεταιριάζει και την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για να προωθηθεί στη Βουλή προς έγκριση.
0: Δεν συμμερίζεστε δηλαδή την αισιοδοξία του Υπουργού ότι θα πάει το συντομότερο στη Βουλή και ότι από την 1η-1η, ας πούμε, θα υπάρξει και η μεταρρύθμιση, θα εφαρμοστεί και η μεταρρύθμιση?
1: Μπορεί να υπάρξει σύγκληση μέχρι την 1η-1η, όμως με τα σημερινά δεδομένα, με τις θέσεις του Υπουργού και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, ακόμα και των εργοδοτών, σας λέω ότι δεν είμαστε καθόλου κοντά. Ο Υπουργός μιλάει αύξηση εισφορών. Έχουμε συμφωνία εδώ και τόσο καιρό, κάθε 5 χρόνια αυξάνονται οι συνεισφορές εκατέρωθεν κατά 0,5%. Θα φτάσουμε το 10,8%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό mm-hmm. ποσό που συνεισφέρει κάθε μήνα ο εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να αυξηθεί άλλο πλέον.
0: Και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει τους, δεν θα επηρεάσει τους νυν συνταξιούχους, ας πούμε, οι οποίοι έβαλαν ό,τι ήταν να βάλουν, θα επηρεάσει για αυτού ναι, τους επόμενους, ναι, τις επόμενες ναι, ναι. γενιές συνταξιούχων.
1: Επηρεάζει τους σημερινούς εργαζομένους και τους επόμενους, mm-hmm. τις επόμενες γενιές, οι οποίες επιβαρύνονται αυτών όλων των εισφορών και αντιλαμβάνεστε πρέπει να έχουν και την ανάλογη σύνταξη.
0: Μήπως όλο αυτό, κύριε Δημοσθένους, θα μπορούσε να αποφευθεί αν είχαμε και έτσι ομαλότερες αυξήσεις στους μισθούς, για παράδειγμα? Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει περισσότερα, θα βάζει περισσότερα, οπότε θα ήταν και πιο ψηλή σύνταξη.
1: Φυσικά, δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί αυτό που λέτε. Αν ήταν ψηλότερη η μισή, θα ήταν και ψηλότερες οι συντάξεις. Αλλά δυστυχώς έχουμε περάσει κάποια δεκαετία στην οποία η μισή ήταν πολύ χαμηλή. Και το έχουμε ζήσει όλοι. Είχαμε μισθούς των 600 και 700 ευρώ. Πώς μπορεί αυτός ο εργαζόμενος να απολαύσει μια αξιοπρεπή σύνταξη?
0: Ακριβώς. Αυτό δηλαδή θα μετρήσει και θα επηρεάσει και τις αποδοχές που θα έχει στο μέλλον ως σύνταξη.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Για την ακρίβεια, τι έχετε να πείτε, κύριε Δημοσθένους?
1: Τι να πούμε, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, τα προϊόντα έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τους και αντιλαμβάνεστε όλα αυτά είναι στις πλάτες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν, κύριε Δημοσθένους, ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή τελικά, γιατί θα είναι μεγάλη απογοήτευση για τους ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, εάν διότι όλοι, είναι η αλήθεια ότι όλοι αναμένουν ότι από το 1η-1η 2027 θα πάρουν έστω μια μικρή αύξηση. Τώρα εξίσου μεγάλη θα είναι και η απογοήτευση αν ένας συνταξιούχος που παίρνει μια σύνταξη των 500, 700 και 800, ακόμη και περισσότερα, κάτω από 1000 ευρώ, εάν πάρει 20 και 30 ευρώ, δηλαδή αύξηση, θα είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Είναι ανούσια. Η όποια τέτοια αύξηση, όπως την έχετε περιγράψει, είναι ανούσια. Απλώς να πω ότι είναι κοινός παραδεκτών από όλους τους συμμετέχοντες στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και από την κυβέρνηση και από τους εργοδότες και από το συνδικαλιστικό κίνημα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στους χαμηλά συνταξιούχους και αυτοί στο τέλος της ημέρας θα είναι που θα έχουν και τη μεγαλύτερη αύξηση. Πέραν από αυτόν όμως πρέπει να διατηρήσουμε την ανταποδοτικότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία του Ταμείου. Αλίμονο εάν δεν διασφαλίσουμε την οικονομική ευρωστία του Ταμείου και σε κάποια χρόνια να έχουμε άλλα προβλήματα που να μας αναγκάζουν είτε να αυξήσουμε τις εισφορές είτε να μειώσουμε τις συντάξεις. Μια καινοτομία που θα γίνει στη νέα μεταρρυθμίση είναι η αξιοποίηση των αποθεματικών του Ταμείου, που αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό με τον τρόπο του θα φέρει κάποια έσοδα επιπλέον στο Ταμείο, έτσι που να μπορεί να γίνει πιο οικονομικά εύρωστο.
0: Και να επιστρέψει για τα χρωστούμενα για το κράτος.
1: Ναι, θα γίνει συμφωνία για αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημοσθένους για την σημερινή σας παρέμβαση. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα να έχετε. Αυτά λοιπόν για τις συντάξεις, αγαπητοί.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές. Είναι ένα λεπτό πριν τις 8 βρισκόμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ήδη τον επόμενο μας σήμερα καλεσμένο. Είναι ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ του ΑΚΕΛ, ο κύριος Βαλεντίνος Φακοντής. Καλή σας ημέρα κύριε Φακοντή.
5: Καλημέρα κύριε Σαξαδέ, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε πριν με τον επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ, τον κύριο Δημοσθένους, για το συνταξιοδοτικό και την ακρίβεια βεβαίως. Δεν είναι, λέει, αισιοδόξα τα πράγματα. Ότι θα διαφωνούν, λέει, προς το παρόν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου και των, των εργαζομένων, ουσιαστικά.
5: Σίγουρα η συντεχνία που είναι μέρος αυτού του κοινωνικού διαλόγου στα πλαίσια και εν ώψη της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης γνωρίζουν πολύ πιο καλά, γιατί έχουν και πληροφόρηση από το Υπουργείο, πώς πρόκειται να ολοκληρωθούν τα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή για σκοπούς της συναξιδοτικής μεταρρύθμισης. Αυτό που λέμε όμως, αγαπητέ Γιώργο, σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τα λοιπά, και με την ακρίβεια και με το υψηλό κόστος ζωής και τον πληθωρισμό ο οποίος σκαλπάζει και με όλα αυτά που βίωσε η κοινωνία το τελευταίο διάστημα, και επειδή οι συνταξιδοτικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται κάθε 4, 5 ή 10 χρόνια, αν σκεφτείτε ότι η τελευταία συνταξιδοτική μεταρρύθμιση έγινε πριν 45 χρόνια περίπου, αυτή η νέα μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει πρέπει να έχει έναν κοινωνικό πρόσημο, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν πλέον συντάξεις φτώχειας, πρέπει ο κόσμος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη να μπορεί να έχει ικανοποιητικές απολαβές ώστε να μπορεί να διαβιώνει σωστά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πρέπει το Ταμείο Συντάξεων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διατηρήσει τη βιωσιμότητά του. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γύρω στα 12 δις εσωτερικός δανεισμός. Και η νυν κυβέρνηση τώρα έχει αυξήσει τον δανεισμό κατά 2-2,5 περίπου δις. Και σας λέω ξανά ότι για να μπορεί πλέον αυτή η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στην κοινωνία, πρέπει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επέλθει στους κανονικούς τους ρυθμούς, να ξεκινήσουν να δίνονται πίσω από το κράτος χρήματα τα οποία του χρωστού, για να μπορούν πλέον μέσα από αυτήν την ανακατανομή των χρημάτων που υπάρχει μέσα στο Ταμείο και τη συνεισφορά του κράτους που θα επιτρέψει χρήματα να έρθουν ανταποδοτικά πίσω στους εργαζόμενους, ώστε οι χαμηλές συντάξεις να αυξηθούν με τέτοιον τρόπο και να μην είναι οι σημερινές συντάξεις φτώχεια των 400 και 500 ευρώ που βλέπουμε τον κόσμο να λαμβάνει, να έρχεται συμπληρωματικό το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου με 1,000 ζόρια, και από την άλλη να βλέπουμε πραγματικά συνταξιούχους 2, 3 και 4 ταχυτήτων.
0: Βέβαια, οι χαμηλές συντάξεις δεν είναι μόνο αυτές των 400 και των 500, είναι οτιδήποτε κάτω από 1,000, κύριε Φαγωντή. Είναι αλήθεια, για να μην πούμε και κάτι της περισσότερο.
5: Δεν θέλω να μπω εγώ τώρα και να βάλω όρια στο ύψος της σύνταξης. Αναλογιστείτε όμως ο κατώτατος μισθός. Εμάς η δική μας φιλοσοφία και προσωπική μου θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι οι συντάξεις πρέπει να εναρμονιστούν μαζί με τον κατώτατο μισθό.
0: Λοιπόν, έχουμε...
5: Γιατί οι ίδιες είναι οι ανάγκες
0: ακριβώς
5: των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα γύρω μας και δεν πρέπει μόνο να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες, αλλά πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τις επόμενες δεκαετίες. Αφού σας λέω, αυτή η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση δεν θα έρθει θεραπευτικά να λύσει μόνο σήμερα τα ζητήματα των συνταξιών, αλλά πρέπει να έχει και ένα στόχο και έναν ορίζοντα για τις επόμενες δεκαετίες, αφού όλοι γνωρίζουν ότι οι συνταξιδοτικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, τώρα. Γίνονται διαβουλεύσεις. Θα έρθει ενώπιον σας στην Βουλή μια αλλαγή, μια μεταρρύθμιση την οποία θα πρέπει να ψηφίσετε ή να απορρίψετε. Ποιες είναι, υπάρχουν έτσι καμιά σφιγμομέτρηση για τις προθέσεις των κομμάτων, τι σκέφτονται? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να έρθει ένα νομοσχέδιο και να μην ψηφιστεί και να μην πάρουν την όποια σύνταξη θα όποια αύξηση θα προβλέπει η συνταξιούχη?
5: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και η Βουλή δεν θέλει να έρχονται στην Βουλή νομοσχέδια τα οποία οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αντιδιαμετρικές απόψεις. Στόχος και της κυβέρνησης, η οποία καταθέτει αυτά τα νομοσχέδια, είναι να έρθουν νομοσχέδια όπου υπάρχουν όλο και περισσότερες συγκλήσεις και σε μεγάλο βαθμό, για να μην αναγκάζεται η Βουλή να μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία να βγάζει αυτή τα καστά από τη φωτιά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει την αξιωματική μεταρρύθμιση. Τα πολιτικά κόμματα και εμείς θα τη δούμε επιμέρους και αναλυτικά όταν κατατεθούν τα νομοσχέδια. Αλλά χρέος της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι να φέρει στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία θα καλύψουν το χάσμα και τις διφτάμενες απόψεις μεταξύ αλληλοκοινωνικών εταίρων, του συνδικαλιστικού κινήματος και όλων αυτών που βρίσκονται στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου εν ώψη της ετοιμασίας των νέων νομοσχεδίων. Αν έρθουν, παραδείγματος χάρη, στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία άλλα λέει η κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση πλέει στην Ανατολή και το συνδικαλιστικό κίνημα πλέει στη Δύση, πώς μπορεί μέσα στη διαδικασία της Βουλής να καλυφθεί αυτό το χάσμα και να βγει μια κοινή συνισταμένη? Άρα η όλη προεργασία πρέπει να γίνει πιο πριν, εξού και η σύγκληση συναντήσεων με προεδρία του Υπουργείου και του Υπουργού μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να έχει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο όσο πιο συμπαγές, το οποίο σας λέω δεν θα έχει τόσες πολύ μεγάλες διαφορές, για να μπορεί η Βουλή να αποφασίσει και να περάσει τη μεταρρύθμιση, για να βγει και ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι όντως γίνεται μια μεταρρύθμιση η οποία καλύπτει τις ανάγκες, καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας, έχει κοινωνικό πρόσημο και μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα και των σημερινών καταστάσεων αλλά και των επόμενων γενιών.
0: Θα υπάρχει όμως περιθώριο όποιας διαβούλευσης στην Βουλή όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο? Υπάρχει περίπτωση η Βουλή να...
5: Οι διαβουλεύσεις του νομοσχεδίου γίνονται πιο πριν.
0: Ναι, αυτό το είναι κατανοητό. Εάν λέω σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι οργανώσεις των εργαζομένων από, και οι εργοδοτικές από την πλευρά τους.
5: Υπάρχει δυνατότητα της Βουλής να τροποποιήσει το νομοσχέδιο. Υπάρχει δυνατότητα της Βουλής να μπει στη διαδικασία να πειράξει το νομοσχέδιο ανάλογα με το που θα βρεθεί η σύμβληση των πολιτικών κομμάτων. Σίγουρα μέσα στην Βουλή θα αναπτυχθεί πάλι διάλογος και εκεί πέρα θα δούμε και που τάσσεται ξανά ο κάθε πολιτικός χώρος και το κάθε κόμμα. Εμείς έχουμε τη δική μας φιλοσοφία και θα θέσουμε τις θέσεις μας κάτω, τις βάζουμε από τώρα κάτω και θα τις θέσουμε και την Βουλή αν δεν καλυφθούν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών, το οποίο γίνεται τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φαγκοντή, είχατε μια, είστε και εσείς μέλος της Επιτροπής Παιδείας, έτσι?
5: Όχι, δεν είμαι μέλος.
0: Δεν είσαι μέλος, αλλά είχε επισκεφθεί την ΠΑΦΟ η Επιτροπή Παιδείας και βεβαίως ήσασταν και εσείς παρόν.
5: Βεβαίως ήμασταν παρά. Η επίσκεψη έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Επισκεφθήκαμε τρία σχολεία, κύριε Ζαξαντέ. Επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Τσάδα. Επισκεφθήκαμε το Λύκειο και την Τεχνική ΕΜΠΑΣ και το Γυμνάσιο Θεοσκεδαστής.
0: Μάλιστα. Και τι εντυπώσεις αποκομίσατε?
5: Αυτές οι επισκέψεις γίνονται κάθε χρόνο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Έχουν μεγάλη αξία αυτές οι επισκέψεις. Καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και εμείς ως νομοθετική εξουσία από κοντά τα προβλήματα. Μπαίνουμε στη διαδικασία και στη συζήτηση των ζητημάτων των οποίων απασχολούν τα σχολεία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς αλλά και με τους μαθητές, και μπορούμε να αντιληφθούμε και να, και να καταλάβουμε από κοντά, από πρώτο χέρι, όλα αυτά που τίθενται κάτω από την κάθε πλευρά την οποία βρίσκεται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε αυτοί είναι γονείς, είτε αυτοί είναι μαθητές, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί, όντως αυτό που αντιληφθήκαμε και έχουμε καταλάβει σε όλες τις επισκέψεις μας είναι τα προβλήματα με τις υποδομές τα οποία απασχολούν τα εκπαιδευτήριά μας και κυρίως τα σχολεία μας. Είναι η έλλειψη χώρα, η ανάγκη για δημιουργία νέων σχολείων. Πλέον έχουμε φτάσει να έχουμε σχολεία μαμούτ, τα οποία καταλαβαίνετε ότι αν ένα σχολείο παραδείγμα σχεδιάζεται για να μπορεί να καλύπτει την ανάγκη για 500 μαθητές και έχει 600 ή 700, καταλαβαίνετε τις δυσκολίες τις οποίες δημιουργούνται. Έχουμε ενημερωθεί ότι πάρα πολλά εργαστήρια δεν μπορούν να δουλέψουν στις αίθουσές τους εξαιτίας του υπερπληθυσμού.
0: Δεν αναγκάζονται να κάνουν άλλα μαθήματα. Έτσι.
5: Υπάρχουν πάρα πολλά μετακινούμενα τμήματα και σας λέω ξανά ότι υπάρχει πάγιον έτοιμα για δημιουργία νέας τεχνικής σχολής, αφού η τεχνική σχολή, μέρος της τεχνικής σχολής η οποία εδρεύει στην ΕΜΠΑ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από πλευρά των μαθητών. Έχουμε ενημερωθεί ότι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι θέλουν να πάνε στην τεχνική εκπαίδευση εξαιτίας της έλλειψης θέσεων απορρίπτονται και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Και βλέποντας και βιώνοντας με βάση τα κοινωνικά δεδομένα της ανάγκης της κοινωνίας, η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι μεγάλη και πρέπει από πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας και της παιδείας μας να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, αυτούς που θέλουν, να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στην τεχνική εκπαίδευση. Όχι να απορρίπτονται και να τους στέλνουν σε άλλες κατευθύνσεις, οι οποίοι καταλαβαίνετε όταν κάποιος θέλει να πάει τεχνική και τους θεωρείς αυτό αυτόν τον δρόμο και τον στέλνεις να πάει λύκειο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει για το θεμητό αποτέλεσμα την όλη πορεία αυτού του παιδιού.
0: Θα προωθήσετε αυτά τα...
5: Είναι διαχρονικό θέμα και εμείς και οι εκάστοντες βουλευτές έβαζαν ζήτημα για το θέμα νέας τεχνικής σχολής και πρέπει πραγματικά το κράτος να αντιληφθεί ότι η επένδυση στην παιδεία περνά μέσα από τις σχολικές υποδομές. Η Πάφος έχει μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι η δημιουργία του νέου Νικολαηδίου στο κέντρο της πόλης για να μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες του ιστορικού σχολείου που σήμερα διστεράζεται με το Λύκειο Κύπρου. Είναι νέα ανάγκη για δημιουργία ενός ακόμη γυμνασίου στην περιοχή των παλιών Σιλών, η οποία θα παμπλύνει το ζήτημα του υπερπληθυσμού από άλλα γυμνάσια όπως το Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Θεοδόρου, τα οποία σήμερα πλέον απαριθμούμε πάρα πολλούς μαθητές. Και σας λέω πραγματικά, αν δείτε τι έχει δώσει το κράτος τις τελευταίες δεκαετίες στην Πάφο από πλευράς υποδομών, η κατάσταση είναι απογοητευτική.
0: Είναι έτσι. Μάλιστα. Με τα κλιματιστικά είμαστε κομπλέ.
5: Με τα κλιματιστικά πάρα πολλά προβλήματα. Τα ακούσαμε και από πρώτο χέρι. Με τους εκπαιδευτικούς πάλι το ίδιο. Ακούσαμε ότι σε κάποια μαθήματα δεν υπάρχουν ακόμη βιβλία, αλλά φροντίζουν μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να καλυφθούν οι ανάγκες. Και πρέπει να μπει και το μεγάλο θέμα, αγαπητέ Γιώργο, αυτό που συμβαίνει, και το λέω ξανά και όπου μου δίνεται η ευκαιρία θα το λέω, ότι ο πιο βασανισμένος πολίτης σε αυτόν τον τόπο είναι ο μαθητής. Ξυπνάει από τις 6.30 το πρωί, η ώρα 7.30 πηγαίνει στο σχολείο, η ώρα 1.30 σχολάνει, πηγαίνει με τα βία και αν πηγαίνει στο σπίτι για να φάει, και από τις 2.30-3 ξεκινούν τα φροντιστήρια μέχρι τις 8 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτή η διαδικασία την οποία παίρνει ένας μαθητής 14, 15, 16, 17 ετών, σκοτώνει την παιδικότητα, δεν δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσονται οι δεξιότητες των παιδιών. Μπαίνουμε καθαρά σε αναμπλών βαθμοθυρικών σύστημα που καταλαβαίνετε ότι αν συγκρίνεις την εκπαίδευση τη δική μας με άλλες φορές της Ευρώπης και κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Χρειάζεται πέραν βάσης αμφιβολίας μια εντελώς άλλη

0: Εμείς, άμα δεν έχεις ούτε χώρους να κινηθείς, ούτε χρόνο για να το κάνεις, το σώμα σου δυστυχώς θα μείνει εκεί και ο νους θα, όπως το παίρνει ο καθένας, γιατί ένα μυαλό που φορτώνεται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ με πληροφορίες, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα.
1: Το θέμα είναι μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα να βγαίνουν πολίτες οι οποίοι έχουν ήθος, έχουν αρχές, έχουν αξίες και οι οποίοι έχουν ως προμετωπίδαν την κριτική σκέψη, γιατί μέσα σε αυτήν τη ζωή, χωρίς να υπάρχει κριτήριο, χωρίς να υπάρχει η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δυστυχώς με τα δεδομένα, τις πάρα πολλές πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες σε διάφορες πλατφόρμες και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να δούμε και να προσεγγίσουμε ξανά πώς αυτό το σύστημα καλλιεργεί ανθρώπου με ήθους, αρχές και αξίες και με την κριτική, βασισμένη στην κριτική σκέψη. Αγαπητέ Γιώργο, και να σας πω, όλο αυτό που γίνεται και το απόγευμα φέρει μεγάλο οικονομικό κόστος για στους γονείς. Μπαίνουν σε μια διαδικασία αν όλη μέρα πήγαινε φέρε τα παιδιά φροντιστήρια, κόπος, έξοδα, κούραση και στο τέλος δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Αναπτύσσεται μια δεύτερη παράλληλη παιδεία μετά από την ώρα του σχολείου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Εγώ όταν αποφύτησα, ας πούμε, το 2003 από το σχολείο, πηγαίναμε φροντιστήρια ένα-δύο μαθήματα, είτε μαθηματικά είτε φυσική, μόνο στην τρίτη ηλικίου.
0: Εμείς δεν πηγαίναμε καθόλου, κύριε Φακουντή, και το λέω καμιά φορά ότι σε όλη μου από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο δεν έκανα ούτε και μία ώρα φροντιστήριο σε κανένα μάθημα. Απολύτως.
1: Θα λέω πως αλλάξαν οι γενιές, κάποιες γενιές μετά από σένα, που είναι η ηλικία η δική μου, και πως αλλάξαν οι γενιές σήμερα, βλέποντας και βιώνοντας αυτά που ζουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να καταφέρουμε έτσι να συνταχθούμε και να βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, τους νέους μας πάνω απ' όλα βέβαια, και η εκπαίδευση είναι ένας βασικότατος πυλώνας για το μέλλον κάθε λαού. Να είστε καλά, κύριε Φακουντή.
1: Πάρα πολλά όμως πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το δούμε, να το διαπιστώσουμε και να το αντιληφθούμε και μετά να προχωρήσουμε να το λύσουμε. Γίνεται εδώ που οι κυβερνήσεις και η πολιτεία θα τεθεί εν όψη των ευθυνών, ώστε να κάνουν αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα φέρουν πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Αυτά και για την τα της παιδείας.

0: σε εσά, βράδυ είχαμε την απονομή, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, απονεμήθηκαν τα Πανκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για το 2025, στα οποία βέβαια δραβεύτηκαν δεκάδες δήμοι και κοινότητες και από την Πάφο τρεις από τους τέσσερις δήμους τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν. Παρόν βέβαια και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ο κύριος Ηλίας Μυριάνθους, ο συμπολίτης μας, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μυριάνθους.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα σε εσά, πράγμα.
0: Λοιπόν, ήταν οι βραβεύσεις, έτσι, για τα περιβαλλοντικά.

0: διαφορετικά βραβεία του 2025. Εμείς είχαμε την χαρά, από ό,τι είδαμε σήμερα το πρωί, ενημερωθήκαμε, οι Δήμοι Πάφου, Ιεροκηπίας και Πόλης Χρυσοχούς βραβεύτηκαν, και βέβαια και κάποιες επιχειρήσεις από την επαρχία μας.
1: Ναι, καταρχήν να συγχαρώ τους βραβευτέντες. Είναι ένας θεσμός εδώ και 8 χρόνια.
0: Τι σημαίνουν αυτά τα βραβεία, κύριε Μυριάντους?
1: Αυτά τα βραβεία ουσιαστικά είναι ένα κίνητρο, είναι, θα έλεγα, μια βράβευση για κάποιες δράσεις τις οποίες κάνουν μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις, και ακριβώς αυτές οι δράσεις μπαίνουν κάτω από αξιολόγηση σε ένα ευρύτερο διαγωνισμό, σε αρκετές προτάσεις οι οποίες υπάρχουν, και βραβεύονται ακριβώς οι καλύτερες προτάσεις, τα καλύτερα έργα, τα οποία έχουν ακριβώς αυτό το περιβαλλοντικό στίγμα. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι βραβεύονται, ουσιαστικά όλη αυτή η τεχνογνωσία, όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθούν όλοι αυτοί οι φορείς, είναι ένα σημείο, είναι και ένα εργαλείο για τους υπόλοιπους, για να δουν τις βέσπιστες πρακτικές οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν για να προστατευτεί το περιβάλλον, ή τέλος πάντων να μπορέσουν να γίνουν εκείνες οι κινήσεις οι οποίες είτε στη διαχείριση των αποβλήτων, είτε γενικότερα στην προβολή του περιβάλλοντος και του σεβασμού του περιβάλλοντος, να μπορέσει ο κάθε πολίτης να το αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει ότι οι πράξεις του θα πρέπει να είναι τέτοιες που πραγματικά να προστατεύουν και να σέβονται το περιβάλλον.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση και μια μεγάλη ιστορία, κύριε Μυριάνθους, ή το να δημιουργήσεις έτσι περιβαλλοντική συνείδηση σε όλους. Γιατί πράγματι δεν μπορεί ούτε μια αρχή ούτε κανένα κράτος από μόνο του να εφαρμόσει έτσι περιβαλλοντικές μεθόδους που θα προστατεύουν το περιβάλλον, αν δεν συνεργάζονται οι πολίτες. Εμείς βέβαια υστερούμε, και αυτό είναι γνωστό, τη σπάση ως κράτος, ως χώρα, στα θέματα έτσι, προστασίας του περιβάλλοντος, από την διαχείριση των αποβλήτων, των σκουπιδιών. Είναι γνωστά αυτά και τρώμε μάλιστα και πρόστιμα κάθε χρόνο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα? Υπάρχουν έτσι προτάσεις ή κάποιες δράσεις που θα προωθήσετε για να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα? Το γνωρίζω ότι είναι θέμα και πολιτικής πάνω απ' όλα.
1: Όπως το είπετε, είναι θέμα καταρχήν συνείδησης του κάθε πολίτη. Δεν είναι οι νομοθεσίες που θα το επιβάλλουν. Δίνουν ακριβώς ένα πλαίσιο για να μπορεί κάποιος ασυνείδητος να αντιληφθεί ότι θα έχει επιπτώσεις αν είναι ασυνείδητος στα θέματα ακριβώς αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να περάσει και στην κουλτούρα μας αυτό το θέμα. Γι' αυτό και ήδη εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ακριβώς για να μέσα από μαθήματα να ξεκινήσει η νέα γενιά να το αντιλαμβάνεται. Γιατί είναι πιο εύκολο να πλάσει στη συνείδηση του νέου, του παιδιού, αυτό το θέμα, την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, παρά ένα μεγάλο ο οποίος έμαθε με ένα διαφορετικό τρόπο και επιμένει να μην θέλει να τον αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικές οι οποίες έχουν εδώ και χρόνια εκπονηθεί, παρθεί αποφάσεις, δυστυχώς έχουν καθυστερήσει, έχουμε καθυστερήσει ως χώρα πάρα πολύ την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.
0: Γιατί δεν έχουμε τις υποδομές, βέβαια.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι οι υποδομές. Δυστυχώς έχουν επιλογή λαθασμένες διαδικασίες, λαθασμένοι σύμβουλοι, λαθασμένοι εργολάβοι, που στο τέλος της ημέρας, εδώ και θα έλεγα 16 χρόνια, θα έπρεπε να είχαμε μπει σε αυτή την πορεία, ώστε μέχρι το 2025, πέρσι δηλαδή, θα έπρεπε να είχαμε από τα απόβλητα που έχει αυτή η χώρα, το 55% αυτών των αποβλήτων θα έπρεπε να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται. Από το υπόλοιπο ποσό, από το υπόλοιπο ποσοστό που μένει, το άλλο 45%, θα έπρεπε από αυτό το 25% να τη χάνει ειδική επεξεργασία για να μπορεί να οδηγείται σε καύση και παραγωγή ενέργεια. Mm-hmm. Και μόνο το υπόλοιπο 15%, και μιλούμε αυτή είναι στόχη του 25%, mm-hmm. Και μόνο το 15% να φάβεται. Με προοπτική ότι ως το 2035 να φάβεται μόνο το 10%. Δυστυχώς σήμερα αυτά τα ποσοστά είναι, θα έλεγα, καταθλιπτικά. Μόνο το 16% των αποβλήτων μας ανακυκλώνεται. Το υπόλοιπο δυστυχώς οδηγείται σε
0: τάφη.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δρόμο έχουμε ακόμα. Έχουν παρθεί αποφάσεις για να αναβαθμιστεί η μονάδα της Κόσης και του Πεθυμπακού. Mm. Δύο λαθασμένες, θα έλεγα, από την αρχή κινήσεις που είχα γίνει στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν και στήθηκαν αυτές οι μονάδες, οι οποίες χρειάζονται σήμερα άλλα 160 εκατομμύρια για να μπορέσουν να αναβαθμιστούν. Αυτή η αναβάθμιση, μέχρι να επιλεγεί ο εργολάβος που θα την κάνει, θα μας πάρει περίπου 1 με 1,5 χρόνο, και άλλα 3 χρόνια στο χρονοδιάγραμμα του εργολάβου να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις μονάδες με τα πρότυπα τα οποία ζητούμε. Ήδη μας έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm. Αυτό το ξέραμε από το 2021, όταν μας είχε ήδη στείλει την πρώτη προειδοποίηση. Το ήξεραμε το 2024, όταν μας έστειλε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση. Τώρα έχουν τελειώσει τα ψέματα. Οδηγούμαστε στο δικαστήριο. Αν πάρθει απόφαση σύντομα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα οδηγήσει σε βαρετά πρόστιμα, τα οποία θα κληθεί ο φορολογούμενος πολίτης εμέσως, ληστατός όμως, να τα πληρώσει, διότι θα τα πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τους φόρους τους οποίους εισπράττει, και αντί αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε κοινοφελή έργα, δυστυχώς θα πηγαίνουν σε ένα παλάτι αχρήστων, γιατί κάποιοι δεν με ρύμνησαν εδώ και 10-15 χρόνια και μέχρι σήμερα να κάνουν αυτές τις κινήσεις που έπρεπε.
0: Ωραία, σήμερα τι κάνουμε?
1: Σήμερα τι κάνουμε? Το θέμα είναι ότι ήδη, λέω, έχουν παρθεί αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις για να υλοποιηθούν χρειάζονται ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο σίγουρα μιλούμε για το καλύτερο σενάριο 4 χρόνια.
0: Και όταν μιλάμε για πρόστιμα, δηλαδή βαρύτατα, περίπου έτσι, για να έχουμε μια ιδέα, πάνω από 100 εκατομμύρια.
1: Υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι πρόστιμο το οποίο να είναι ημερήσιο μέχρι να συμμορφωθούμε. Έχει περιπτώσεις που μπορεί να πληρώνει 5.000 ευρώ την ημέρα μέχρι να συμμορφωθεί. Τι είναι ένα εφάπαξ πρόστιμο από την αρχή. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν έπαιρνε για παράδειγμα σήμερα την απόφαση να μας καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπολογίστε 4 χρόνια 465 μέρες, ότι 5.000 το χρόνο, το μήνα, την ημέρα μάλλον, που βγαίνει λιπητερή. Οπότε εδώ είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι, να τρέξουν οι διαδικασίες, να μην βρεθούμε ξανά στεθειμένοι. Να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να πιέσει το χρόνο για να γίνουν σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα, δεν το βλέπω. Τουναντίον το αντίθετο βλέπω, γιατί με τις διαδικασίες που έχουμε, βάλε αναθεωρητικές αρχές προσφορών, βάλε δικαστήρια, τα ζήσαμε με έργα στην επαρχία μας.
0: Δυστυχώς, κύριε Μυριάνθους.
1: Πολυπιστωτούς, Μαρίνα και τα λοιπά.
0: για σχεδόν όλα τα μεγάλα έργα της ΠΑΦ. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο δεν ξέρω, θα πρέπει επιτέλους να το δούμε σοβαρά, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε κάθε δημόσιο έργο να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και να σκαλώνουν εκεί τα έργα και να περιμένουμε χρόνια και δεκαετίες πολλές φορές. Αυτό τι να πούμε. Λοιπόν,
1: είναι πραγματικό ότι τουλάχιστον για έργα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα έλεγα το όφελος το οποίο θα εισπράξει η κοινωνία, η πολιτεία γενικότερα, είναι πολλαπλάσιο του τι μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τους πλήρους διαδικασίες. Νομίζω ότι ναι, θα έπρεπε να είχαμε αντάξει εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά, κύριε Μυριάνθου. Έτσι να, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε επιτέλους όλοι όσους περισσότερους μπορούμε σε αυτό το τεράστιο θέμα που, όπως ακούσετε φίλες και φίλοι, μεταφράζεται και σε χρήματα τα οποία θα πληρώσουμε στο τέλος, βεβαίως, όπως πάντα εμείς οι φορολογούμενοι. Να είστε καλά, κύριε Μυριάνθου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά και από τον κύριο Μυριάνθου.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. 8 και 35 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και αφήσαμε έτσι για το τέλος ένα θέμα, τα θέματα μάλλον που συζητήθηκαν χθες. Είχαμε ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου της ΠΑΦΟΥ. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα της μετονομασίας του Σοδού και μάλατα του Μουτάλου. Στις τηλεφωνικές μας γραμμές έχουμε δύο δημοτικούς συμβούλους σήμερα. Ο πρώτος είναι ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο της ΠΑΦΟΥ, ο κύριος Χαράλαμπος Σαϊλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαϊλή.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και είναι και ο κύριος Μιχάλης Χατζημιτσής της κίνησης Σωτηρία της ΠΑΦΟΥ. Καλή σας ημέρα και εσάς, κύριε Χατζημιτσή.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπήρξαν έτσι διάφορα θέματα που συζητήθηκαν χθες βράδυ σε μια μαραθώνια, είναι η αλήθεια, συνεδρία. Παρακολούθησα μόνο ένα μέρος της, είναι η αλήθεια. Και το θέμα το οποίο είχε απασχολήσει και προηγουμένως έτσι τον δημόσιο διάλογο, θα λέμε, ήταν αυτό της μετονομασίας της Οδού και Μάλατα Τούρκ. Τελικά λήφθηκε απόφαση, κύριε Σαϊλή?
1: Μάλιστα, λήφθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία και μετονομάστηκε η Οδός και Μάλατα Τούρκ σε Οδό Μνήμης και Ελπίδας.
0: Μάλιστα, Οδός Μνήμης και Ελπίδας, λοιπόν, από πότε? Ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν?
1: Υπάρχει μια διαδικασία, εξωτερικά ενημερωθήκαμε, όπου παράλληλα υπάρχουν και τα δύο ονόματα μέχρι να γίνει η τελική ονομασία. Μάλιστα. Τελική αλλαγή.
0: Και λοιπόν, εσείς από την πλευρά σας ως ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, ποια ήταν η θέση σας, κύριε Σαϊλή?
1: Εμείς στη χθεσινή συνεδρία επαναλάβαμε τη θέση μας περί διαφωνίας για την μετονομασία που επιχειρήθηκε. Καταθέσαμε και σχετική τοποθέτηση. Ήταν η τοποθέτηση που βγήκαμε και δημόσια και θέσαμε στο δημόσιο διάλογο για τους λόγους που κατά εμάς δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μετονομασία. Τελικά το σώμα αποφάσισε να προχωρήσει με την εισήγηση για μετονομασία. Εμείς από τη στιγμή που διαφωνούσαμε από την αρχή με την μετονομασία, τηρήσαμε αποχή στο θέμα του ονόματος που επιλέχθη.
0: Μάλιστα. Και βασικά επικαλεστήκατε αυτό, έτσι να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι οι λόγοι ήταν καθαρά πολιτικοί για τους οποίους διαφωνείτε, γιατί όπως υποστηρίζατε δεν μπορούμε από την πλευρά που κατηγορούμε την άλλη πλευρά ότι αλλοιώνει τα τοπονύμια και τα πάντα στα κατεχόμενα, εμείς ως συντεταγμένο και νόμιμο κράτος να κάνουμε το ίδιο από εδώ. Από εκεί και πέρα όμως η πλειοψηφία αποφάσισε να μετονομάσει. Είχατε όμως...
1: Πάω εκτός αυτού, κύριε Σαξαδέ, να αναφέρω ότι ως ΑΚΕΛ κάναμε παρέμβαση μέσω του Γενικού Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ στο Εθνικό Συμβούλιο. Θέσαμε το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο, που το θεωρούμε σοβαρό και ευαίσθητο. Ο πρόεδρος μας ανέφερε στο Γενικό Γραμματέα και ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου ότι θα διερευνήσει το θέμα και θα προχωρήσει με σχετικά διαβήματα. Στη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο ανέφερε επίσης ότι έναν από τα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης, έναν από τα 19 που έθεσε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, ήταν εκεί που άλλαξαν τα τοπονύμια χωριών, πόλεων κτλ. Στα τουρκικά να αναγραφούν τα ελληνικά. Το θέσαμε και αυτόν την παρέμβαση που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δείξουμε ότι εμείς προχωρούμε, πολεμούμε για αυτόν το πράγμα, την επίλυση του Κυπριακού, την να ενώσουμε τον λαό μας. Φαίνεται όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές ήθελε να πάρει απόφαση παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε και επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών ως ο αρμόδιος φορέας κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Δεν είχετε απάντηση, ενώ την προηγούμενη φορά που αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος και η ολοκλήρωση του, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε ελεγχθεί ότι θα υπήρχε την επόμενη φορά και η γνωμάτευση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Εντάξει, την προηγούμενη φορά, για να είμαστε δίκαιοι, αυτά που λέχθηκαν ήταν και πάλι το θέμα ότι περιμέναμε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, είπα θέση δική μας. Επίσης, είχε ένα θέμα με τον τρόπο που ήρθαν τα πρακτικά και θεωρήθηκε πιο φρόνιμο να επανέλθει σωστά το θέμα στην επόμενη ολομέλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζημιτσή, ευχαριστούμε για την υπομονή σας που ακούτε. Εσείς ταχθήκατε υπέρ της μετονομασίας ή κατά?
1: Σε κάθαρα υπέρ. Ο λόγος, αγαπητέ Γιώργο, είναι ότι πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά του. Εμείς οι εκλεγμένοι, τους οποίους μας εκλέγει ο λαός, για να διατυπώσουμε θέση δεν χρειαζόμαστε ούτε υποβολέα, αλλά ούτε και πολιτική άδεια. Αυτή η δικαιοδοσία άνοιξε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε προαποφασιστεί πριν μερικούς μήνες με τον ονοματία. Απλά πώς παρεστήκαμε να αποφασίσουμε ποιον θα ήταν το όνομα. Όσον αφορά για την κυβέρνηση, είναι πολλά θέματα που περιμένουμε από την κυβέρνηση και παραμένει στο ακουστικό και εν τέχνω, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν παραλλαίες αποφάσεις και κρατούν συνεχώς κάποια θέματα, όπως και το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα λεπτό θέμα με μεγάλες πολιτικές προστάσεις, το οποίο η κυβέρνηση, κάποιες αυτές πατάτες όπως αυτοί, δεν μπορούν να τους αγγίξει. Και για όσους αγωνίζονται για την ελευθερία, πρέπει αρετούν και τόλμη η ελευθερία, και υποβολή από το κάθε Υπουργείο και από την κάθε κυβέρνηση, εφόσον είναι μέσα στη δικαιοδοσία μας, ούτε υποδείξεις θέλουμε και έχουμε το ανάστημα να παίρνουμε αποφάσεις και να λαμβάνουμε τις ευθύνες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν πήγαμε να αλλάξουμε όλες τις οδούς της συνοικίας του Μετσάλλου. Είναι το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο για εμάς τους Έλληνες αποτελεί έναν προκλητικό θέμα, το οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και δεν θέλει να επεκταθώ, ήταν ο διώκτης και ο σφαγές των Ελλήνων του πόντου.
0: Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι γνωρίζουν ιστορία, κύριε Χατζημιτσή, αλλά με την ίδια λογική, αν ένας βαθύς γνώστης της ιστορίας ψάξει και τα υπόλοιπα ονόματα, πιθανότατα θα βρει και άλλα παρόμοια. Θα πρέπει λοιπόν να τα αλλάξουμε για αυτά.
1: Ενδεχομένως, εάν υπάρχουν ονόματα τα οποία φύγουν και έχουν έρθει του αντιπερισπασμών και έχουν σκοτώσει αρκετούς Έλληνες κατά την διάρκεια της ιστορίας, ναι, είναι τώρα που πρέπει να το δούμε για αυτό.
0: Τώρα, ναι. Τώρα βέβαια αντιλαμβάνεται επίσης κάποιος ότι όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Κάποιοι σίγουρα όλοι αισθάνονται έντονα για κάποια πράγματα, όπως είναι το όνομα του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είναι γνωστή ιστορία, υπήρξε ένας από τους διώχτες του ελληνικού στρατού κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. Θα μπορούσε όμως να πει βέβαια κάποιος ότι η Ελλάδα είναι που επιτέθηκε στην Τουρκία και ότι για τους Τούρκους ήταν αυτός που αναμόρφωσε που τους οδήγησε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη σημερινή Τουρκία. Λοιπόν, όμως ένα συντεταγμένο κράτος, κύριε Χατζημιτσή, κράτος δικαίου, το οποίο αγωνίζεται να αποτινάξει την διχοτόμηση, να επανενώσει το κράτος και τους πολίτες του, μήπως δεν είναι υποκριτικό να λέμε από τη μια αυτό και από την άλλη να κάνουμε ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με αυτό?
1: Αγαπητέ Γιώργο, η πάθος δεν οφείλει την έρχεται με άλλα πάθος. Οφείλει σεβασμός στην ιστορία και την μνήμη του ελληνισμού. Ως εκ τούτου 52 ολόκληρα χρόνια στον τόπο τον οποίο κυβέρνησαν όλοι και δεξιοί του αριστεροί και κεντρώοι έχετε δει κάτι χειροπιαστό που να οδηγεί στη λύση.
0: Αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο, κύριε Χατζημιτσή.
1: Ναι, αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει κατά τη δική μου άποψη, σεβαστή και η άλλη άποψη, για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ελληνισμός είναι εδώ.
0: Λοιπόν, σεβαστές οι απόψεις, δεν τα ήθελα έτσι να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Στη ουσία είναι ότι η Κεμάλ Ατατούρκ με ψεσινή απόφαση κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου μετονομάζεται σε οδό ή λεωφόρο. Οδός Μνήμης και Ελπίδας. Ένα έτσι μάλιστα συμβολικό όνομα, το οποίο αν με ρωτήσετε μπορεί να παραμέψει για στην ελπίδα για μια λύση, για μια ειρηνική συνύπαρξη και με το άλλο στοιχείο. Στο κάτω-κάτω δεν την ονομάσαμε δά και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή κάτι που θα εξαγρίωνε τους Τούρκους.
1: Επίσης, ένα αγαπητέ Γιώργο, η τεκμηρίωση και για το Μνήμη και για το Ελπίδα. Ήταν μια πολύ καλή ονομασία κατά την άποψή μου, το οποίο δεν εκτροπιάζει ή να προκαλεί και δίνουμε το μήνυμα και της Μνήμης και της Ελπίδας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω κύριε Σαϊλή αν θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο γι' αυτό.
1: Ένα κουτέκινα κύριε Ζαξαβό είναι ξεκάθαρο. Όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε τον Κυπριακό και όταν έχουμε να παραδείγματα ότι ως έναν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνη που προτείνει η δική μας πλευρά, η ελληνοκυπριακή, προς τον ΟΗΕ και τον Κυριακό μπροστά να επαναφέρουν τα ελληνικά ονόματα και εμείς ερχόμαστε και αλλάζουμε τουρκικά ονόματα, είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Κάποιοι αγωνίζονται για τη λύση, κάποιοι δρώνουν την οικοδόμηση.
0: Μάλιστα, ας μην το χοντρίνουμε βεβαίως. Χθες βράδυ, εκτός από αυτό, υπήρξαν και κάποια άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Τι γίνεται, ορίσατε το πλαίσιο με το οποίο θα προσλάβετε τον νέο Δημοτικό Γραμματέα? Κύριε Χατζημιτσή.
1: Γιώργο, δεν συζητήθηκε αυτός το πλαίσιο. Έχει πάει για την επόμενη συνεδρία.
0: Δεν σας έμεινε χρόνος παρά το ότι πήγατε πόσες, 4 ώρες?
1: 5,5 ώρες. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι είμαστε μεγάλος αριθμός Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι θεμητό μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας να υπάρχει...
0: αν θέλουν να τοποθετηθούν όλοι.
1: Αν χρειάζεται αρκετό χρόνο και δυστυχώς οι συνεδριάσεις είναι πολύ ωραίες. Με αποτέλεσμα να αρκετά θέματα να πηγαίνουν στην επόμενη. Έχω συζητήσει με τον συμμαχεύοντα και του είπα ότι πρέπει κάθε Δευτέρα, τουλάχιστον για τον μήνα τον Οκτώβριο, να υπάρχει συνεδρία έτσι ώστε να υπερκαλύψουμε θέματα για να μπορούμε να πάμε up to date και να μπορούμε να κάνουμε συνεδριάσεις από τον Νοέμβριο στο 2 και 3 ώρα.
0: Έχει υπήρξαν άλλα θέματα τα οποία σας απασχόλησαν έτσι σοβαρά, κύριε Σαϊλή?
1: Το πρώτο θέμα που σας απασχόλησε, κύριε Σαξιώτη, είναι μια υπόθεση με το Olympic Lagoon. Ήταν η υπόθεση που ήσασταν και εσείς παρόν στην αρχή μόλις σας συζητήθηκε. Είναι μια υπόθεση που είναι στο δικαστήριο. Ουσιαστικά, για να μην, διότι εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι λέμε για να μην εκτροχιάσουν τη δικαστική διαδικασία. Συζητήθηκε με έναν πλαίσιο για να δούμε πώς μπορεί να επιληθεί αυτή η διαφορά προς όφελος του Δήμου.
0: Αφορά έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτή η διαφορά, αφορά την παραχώρηση της παραλίας μπροστά από ξενοδοχείο, ας μην επικεντρωνόμαστε σε όνομα, μην λέμε όνομα, από συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι βάσει της νομοθεσίας ο Δήμος Πάφου είναι αυτός που προκυρήσει προσφορές και παραχωρεί τις παραλίες του Δήμου, έτσι. Αυτή
1: η παραγωγική τοποθέτηση στα ΑΚΕΛ είχαμε αναφέρει ότι Εμάς έγκια μας είναι το δημόσιο συμφόρο του Δήμου και επιφυλασσόμαστε να δούμε την νομιμότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις επαραχωρήθηκε από το κράτος αυτή η περιοχή στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, αυτό ήταν για να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι παρά το ότι υπάρχει αυτό το καθεστώς κατά το οποίο η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο ο Δήμος Πάφου, παραχωρεί τις παραλίες μέσω προσφορών σε ιδιώτες, σε όποιους ενδιαφέρονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη παραλία παραχωρήθηκε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο από το κράτος, εκμισθώθηκε δηλαδή.
1: Να διευκρινίσουμε, ο Δήμος Πάφου παραχωρεί τη χρήση υπηρεσιών, δηλαδή την υπηρεσία για τα κρεβατάκια και για τις ομπρέλες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρεται.
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι μια δικαστική διαμάχη επειδή ο Δήμος αμφισβητεί η επιχείρηση αμφισβητεί ότι θα πρέπει η συγκεκριμένη παραλία να περνά από τις διαδικασίες που ισχύουν για τις υπόλοιπες.
1: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη εταιρεία που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο ουσιαστικά πήρε το Δήμο Πάφου δικαστήριο με το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που μου την εκμίσθωσε αυτήν την περιουσία το κράτος, δεν δικαιούσε να άρχισε να τη βάζει σε δημόσιο διαγωνισμό και να την παίρνει κάποιος τρίτος και να παρέχει υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Εσάς κύριε Χατζημιτσή, είδα ότι είχατε και εσείς άποψη και καταθέσατε μάλιστα και μια πρόταση. Ποια ήταν η δική σας θέση?
2: Εμένα η πρόταση μου, αγαπητέ Γιώργο, ήταν να συνεχιστεί τη διαδικασία διαχρονική στο δικαστήριο, έτσι ώστε να έβγαινε μία απόφαση. Και ο λόγος ήταν ότι η σύμβαση που έχει κάνει το κράτος κατά τη δική μου άποψη είναι προβληματική και αντί να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του, έχει κλωτσίσει την μπάλα στο γηπέδο προς τον Δήμο Πάφου και πηγαίνουν στα δικαστήρια εξυπηρετώντας του κράτους. Εμένα μία άποψη μου είπαν και την επαναλαμβάνω, έπρεπε να ολοκληρωθεί ακροματική διαδικασία, να ακουστούν γεγονότα στο δικαστήριο και επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στην κυπριακή δικαιοσύνη, το πόρισμα θα είπα στο αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είχατε βέβαια και μια γνωμάτευση νομική εσείς πάνω στην οποία βασίστηκαν τα όσα προτείνατε.
2: Εγώ δεν αστάθηκα την νομική γνωμάτευση. Πήγαμε την ομάδευση, την απλή, την λαϊκή που λέει καταλαβαίνει απλώς ο άνθρωπος ότι αυτή η υπόθεση έπρεπε να τελειώσει. Διότι έρχομαι και λέω, όταν ο Δήμος Πάφου έβαζε μη περάσκηση για αυτό το θέμα, ποιον ήταν το νομικό υπόβαθρο που υπήρχε πριν και στην πορεία χάθηκε και πάνε για την διβασμό.
0: Μάλιστα. Τελικά η...
2: Υπάρχει άλλο θέμα που είναι σοβαρό, αγαπητέ Γιώργο, το οποίο θα ήθελα να δείξω για αυτό το θέμα που πάλι στον συνάδελφο που θα λύσει, είναι το θέμα του κολυμπητηρίου. Μία ολόκληρη επαρχία δεν έχει κολυμπητήριο.
0: Φτιάχνουν αυτό τη Γεροσκήπου τώρα.
2: Και τη Γεροσκήπου. Και εκατοντάδες παιδιά, δικά μας παιδιά, παιδιά παθητικά, ταλαιπωρούνται. Και ο λόγος είναι ότι η δικαιοδοσία του κολυμπητηρίου έχει περιέλθει θεωρητικά στον ΔΟΑ, ο οποίος ο ΔΟΑ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Και το χειρότερο είναι ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να επαναλειτουργήσει το κολυμπητήριο με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες οι νόμιμες άδειες, αλλά ταυτόχρονα μας διεβεβαίωνε ο Δημαρχέας ότι σε πιέσεις που ασκήσαμε εμείς για να συζητηθεί το θέμα με τον ΔΟΑ, ο πρόεδρος του ΔΟΑ είναι άφαντος. Έχει κάνει αρκετές εκκλήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις ο Αρδημαρχέδος προς τον υπεύθυνο του ΔΟΑ, τον Διευθυντή, αλλά και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με τα όσα μας έχει πει ευθέτω ο Αρδημαρχέδος και αν θέλει μπορεί να με επιβεβαιώσει, να με διαψεύσει, ο πρόεδρος του ΔΟΑ δυστυχώς είναι χαμένο.
0: Δεν ανταποκρίνεται.
2: Και η κουβέντα είναι απλό. Η Πάφος πρέπει να παραμείνει στον αθλητισμό όλη η Δευτέρα στην κατηγορία. Κάτι που γίνεται και με το τέλειο Κυριακή. Έχουμε ένα σκεπά, παιδιά.
0: Γενικά με τις αθλητικές υποδομές, κύριε Χατζημίτση.
2: Ναι, ο αθλητισμός. κόσμου την υγεία και καλούμε το κράτος αλλά και τους υπεύθυνους του ΠΟΑ να αναλάβουν άνετα τις ευθύνες τους. Και καλώ τον Δημαρχέδα να δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη την οποία θα πλαισιώσουμε και εμείς για να βγουν όλα στον αέρα για να φανεί η γύμνια του συστήματος.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε και αυτή την παρέμβαση. Κύριε Σαϊλή, εσείς καταλήγοντας, αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα για το θέμα των συγκεκριμένης κμίσθωσης της παραλίας, αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται ένα θέμα ότι τελικά τι γίνεται, το κράτος έχει το δικαίωμα να εκμισθώνει και παραλίες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στα δημοτικά όρια.
2: Στην αρχή της συζήτησης μας, ότι εμείς θεωρούμε, όπως είπε και ο συνάδελφος Βαζουμιτσής, ότι το πράγμα που έγινε είναι προβληματικό και πρέπει να εξετάσουμε γιατί έγινε, πώς, πότε, προς όφελος και γιατί.
0: Η απόφαση τελικά που λήφθηκε ποια ήταν?
2: Η απόφαση που λήφθηκε ήταν να πάμε πίσω στους δικηγόρους μας για να επαναδιαπραγματευτούν η καταπλειοψηφία απόφαση. Για να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους πάνω στην εξώδικη διευθέτηση που επιθυμούμε να λάβουν.
0: Yeah, θέλετε να διευθετηθεί το θέμα εξωδίκως?
2: Αυτό ήταν το πλαίσιο. Ήταν εισήγηση η εξωδική διευθέτηση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Η οποία θα είναι προς το συμφέρον όλων των νερών mm-hmm. για να λύσουμε αυτή την προβληματική περίπτωση που όπως προαναφέρθηκε δημιουργήθηκε όχι από εμάς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν κύριοι, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την συμμετοχή σας στις σημερινές μας διαδρομές. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε έτσι καθαρό πνεύμα για να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις για τον Δήμο της πόλης μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τους δύο δημοτικούς συμβούλους για τα όσα έγιναν ψες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν, όπως σας ανέφερα, μαραθώνια. Φτάσαμε και σήμερα όμως στο τέλος της εκπομπής μας.

0: Δύο μόνο λεπτά, φίλες και φίλοι, απέχουμε από τις 9 και οι σημερινές διαδρομές έχουν φτάσει στο τέρμα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, την τοπική κυρίως κοινωνία και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, εύχομαι μια όμορφη μέρα για όλους. Γεια και χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 6 Οκτωβρίου.
1: Και οι Μπουρμπουλίθρες είναι και πάλι κοντά σας για ένα μοναδικό δίωρο.
2: Ένα καταπληκτικό δίωρο.
3: Για ένα απολαυστικό δίωρο. Έτσι. Με μουσική, γέλιο, παιχνίδια.
4: Ξυλοπόδαρο.
2: Κλάουν. Πλαστικές καρέκλες. Χώμα για 30 φιλιές.
1: Μάλιστα. Okay.
3: Ωραία.
1: Κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
3: Κοντά σας, την παρέα σας θα είναι για ένα γεμάτο δίωρο ο Στάθης ο Μπόγδανος.
2: Και κοντά σας δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα ο Βασίλης Ινκόγνητο, μεταμφιεσμένος σε Τόλι Αγγελακόπουλο πίσω από το μικρόφωνο.
3: Έτσι, είμαστε οι Μπουρμπουλίθρες και ξεκινάμε.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ, δεν φεύγουμε εμείς. Καθημερινά είμαστε κοντά σας και καθημερινά σας λέμε και χρόνια πολλά σας.
1: Μπράβο.
0: Με υγεία και χαρά σας.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Σήμερα γιορτάζει, σήμερα είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, παρακαλώ. Οπότε γιορτάζει ο Θωμάς, η Θωμαή, ο Ερωτής και η Ερωτηίδα.
2: Ερωτηίδα.
0: Ερωτηίδα.
2: Μου θυμίζει τη Χρυσίδα και τη Βρυσίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήσεις δεν θα έλεγα ότι έχω κάτι σημαντικό σήμερα. Απλά θα πω ότι στα γεγονότα.
0: Τι έγινε?
1: Σαν σήμερα το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Α, μέγα γεγονός.
1: Ναι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και αν έχετε ξεχάσει ή σας διαφεύγει αυτή τη στιγμή και δεν θυμάστε πού ακριβώς να μας βρείτε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω.
1: Τι να μας πεις, Μέλανη?
2: Το πού θα μας βρούνε, Μέλανη!
3: Πού
1: θα μας βρούνε, Μέλανη!
0: Αυτό μου θύμισε λίγο Backstreet Boys. Λοιπόν, θα μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες, τα γνωστά.
1: Δεν ξέρεις τους Backstreet Boys.
0: Γιατί?
2: Θα με...
0: Εντάξει,
2: θα μου δημιουργούσε πολύ μεγάλη εντύπωση αν έλεγε New Kids on the Block.
1: New Kids on the Block τους ξέρεις?
0: Ακουστά, ναι.
1: Οριακά δεν ξέρεις το Michael Jackson μαύρο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, μην ξεχνιόμαστε. Μπαίνουμε στα social media, μπαίνουμε στο Facebook, σερφάρουμε στο Instagram, παρακολουθούμε τις μπουρμπουλήθρες και στο ραδιόφωνο και live. Και στέλνουμε τα μήνυματά μας και κάνουμε τα likes μας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαστε εμείς εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας βρω για μια σελίδα που υπάρχει στο Facebook, η οποία ουσιαστικά κάνει αναφορά σε περίεργα γεγονότα από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βρήκα ένα τέλειο, το οποίο λέει ότι στην Ιαπωνία μπορείς να προσλάβεις έναν όμορφο άντρα να εμφανιστεί στο χώρο εργασίας σου, να δει μαζί σου βίντεο μέχρι να πιάσει τα κλάματα, μέχρι να αρχίσει να κλαις και μετά να σου σκουπίσει τα δάκρυα.
1: Τι ρομαντικό!
2: Αυτό σε τι κάμπι πάγεται.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Τι είναι.
0: Δηλαδή εντάξει, όταν το διάβασα, λέω το πίστευα.
1: Πόπο, είναι το επαγγέλμα του μέλλοντος μάλλον.
2: Τι δουλειά κάνεις, άσε, σκουπίζω δάκρυα.
0: Ναι, πολύ.
1: Πόπο, είχα πολύ δουλειά σήμερα. Σκούπισα πάρα πολλά δάκρυα.
0: Αυτός ξέρεις που θα είχε τρελή δουλειά με τη Ρούλα τη Βροχοπούλου. Ναι. Τη θυμάσαι.
2: Βροχή τα δάκρυα.
0: Κανονικά, κανονικά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελοκόπουλε και Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στο διπόγνανε.
0: Τι σας έχω σήμερα.
2: Τι μας έχεις.
0: Το πρώτο τηλεπαιχνίδι στην ιστορία.
2: What?
1: Το πρώτο τηλεπαιχνίδι στη μυθολογία.
0: Ναι.
1: Είχαν τότε τηλεόραση.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: τότε πώς ήταν τηλεπαιχνίδι.
0: Ακούστε λίγο την ιστορία και μην πετάγεις.
1: Τηλεπαιχνίδι είπε. Δεν έχω δίκιο.
0: Τηλεπαιχνίδι είναι με τους κανονισμούς του τηλεπαιχνιδιού, τέλος πάντων. Πάρ' το έτσι. Χωρίς να μπορείς να το προβάλλεις σε κάποιο
1: προβλήθηκε.
0: Κοινωνικό μέσο.
1: Άρα είναι παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάψε με λένε τέλη μου. Μετά θα μου δει.
1: Κάνε αυτό που κάνεις κι εσύ.
0: Εγώ σε έχω διακόψει ποτέ.
1: Πάντα.
0: Καλά συνεννοηθήκατε τώρα και το κάνατε μαζί αυτό. Ωραία, δεν θα σας πω ποτέ αυτό που είναι να μάθετε από τη μυθολογία, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα σας πήγαινα στη Σφίγγα.
2: Στη Σφίγγα.
0: Άμα σκεφτείτε.
1: Ωραία, θα μας πας μετά τη μουσική.
0: θα σας φίξω μετά τη μουσική. θα σας δείξω εγώ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο κομμάτι της μυθολογίας που σας έλεγα.
1: Η Σφίγγα λοιπόν, που είπες ήταν η παρουσιάστρια, παρουσίαζε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Η Σφίγγα είναι παρουσιάστρια.
2: Λοιπόν, είχε και μέσες.
0: Θυμάστε. Λοιπόν, πάμε παλιά. Πάψε Μέλανη, πάψε επιτέλους. Το έχεις παρακάνει. Λοιπόν, στη Θήβα.
1: Ναι.
0: Ήταν βασιλιάς ο Κρέοντας.
1: Σωστά.
0: Και η γυναίκα του ήταν η Οικάστη.
1: Ναι, Ιωκάστη.
3: Ναι. Υπάρχει και ωραία προβατίνα.
0: Τώρα όταν τον έχετε εκπαιδεύσαμε διακόπτη. Λοιπόν, στη Θήβα λοιπόν ήταν ο Κρέοντας με τη γυναίκα του την Ιωκάστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν μπει στη Θήβα απ' έξω υπήρχε η Σφίγγα που ήταν ένα μυθικό τέρας που είχε σώμα γυναίκας, κεφάλι γυναίκας, ναι, σώμα λιονταριού, ναι, και φτερά από πουλί.
1: Ναι.
0: Και όποιος ήθελε να μπει στη Θήβα του έκανε δύο ερωτήσεις, δύο γρίφους. Mm-hmm. Ναι. Και όποιος έλυνε αυτούς τους δύο γρίφους μπορούσε να μπει ή αλλιώς τον σκότωνε.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Κρέοντας είχε αποφασίσει και είπε ότι αν κάποιος τη σκοτώσει τη Σφίγγα θα τον κάνω βασιλιά και θα παντρευτεί και τη γυναίκα μου.
2: Καλά,
0: τόσο απλά. Τόσο απλά. Την κόρη μου, την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Την κόρη μου, τη γυναίκα μου. Δεν θυμάμαι κάποιος από τους δύο τέλος πάντων. Θα έπαιρνε το θρόνο και μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Του δίνει και γυναίκα. Και ποιος είχε πάει να λύσει τους γρίφους της Σφίγγας.
1: Ποιος
0: μωρέ μου, ποιος.
2: Υπενθυσίλια. Υπενθυσίλια.
0: Ναι, λοιπόν, πήγε ο Ειδίποδας.
1: Α, ναι.
0: Ο Ειδίποδας έλυσε, να ξέρετε, τους δύο γρίφους Σφίγγας. Και σας έχω εδώ τώρα. Ο πιο γνωστός γρίφος είναι ο ένας,
1: ναι,
0: που τον ξέρουν όλοι σχεδόν σαν,
2: ναι,
0: γρίφο. Τι είναι αυτό που όταν γεννιέται περπατάει στα τέσσερα,
2: ναι,
0: μετά περπατάει στα δύο,
2: ο άνθρωπος.
0: Και πριν πεθάνει, ναι, περπατάει στα τρία.
2: Ο, ναι, ο άνθρωπος.
0: Αυτή ήταν η μία από τις δύο ερωτήσεις που έκανε.
2: Αυτή, δεν όμως η
0: αυτή ήταν η μία και ήταν ο άνθρωπος, ναι, που είναι και πολύ εύκολη.
2: Ναι. Εγώ τι κερδίζω.
0: Άμα απαντήσει και τη δεύτερη, θα μπορέσει να μπει στη Θήβα. Για αρχή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και πάμε μετά να σας πω ποιο ήταν ο δύσκολος γρίφος.
1: Ναι, γιατί
0: λογικά δεν
1: το ξέρουμε.
0: Ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τον ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο δεύτερο γρίφο που έδινε η Σφίγγα για να μπορέσει να μπει στη Θήβα. Έλεγε, υπάρχουν δύο αδερφές.
1: Ναι.
0: Η μία γεννάει την άλλη και η άλλη την μία. Τι είναι?
1: Η μία γεννάει την άλλη.
0: Υπάρχουν δύο αδερφές.
1: Ναι.
0: Η μία γεννάει την άλλη και η άλλη γεννάει τη μία. Τι είναι?
1: Η μέρα και η νύχτα.
0: Μπράβο.
1: Σοβαρά.
0: Το
1: δεν το ήξερα καν. Δεν το έχω διαβάσει ποτέ. Ναι.
0: Είναι η μέρα και η νύχτα.
1: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε.
2: Ένα θέμα πρέπει να σου βρούμε, να σου βάλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Πήγαινε παντρευτή στην Ιωκάστ.
1: Περνάω στη Θήβα. Wow.
0: και σκοτώνεται και η Σφίγγα.
1: Η
0: Σφίγγα είχε πει ότι όποιος λύσει τους δύο γρίφους θα πεθάνει.
2: Ωραία, και εγώ τώρα θέλω να πω, αυτό είναι τηλεπαιχνίδι.
0: Έλα ρε
1: Μέλανη, Μέλανη, έλα.
0: Έτσι τέλος πάντων μπήκε ο
1: Ιδίποδας.
0: Ο Ιδίποδας μπήκε, πήρε το θρόνο. Ο Τόλης πήρε το θρόνο της Θήβας. Πήρε και την
1: Ιωκάστη. Ο βασιλιάς Προβατίνα.
0: Πήρε και την Ιωκάστη που αργότερα η Ιωκάστη αποδείχθηκε ότι είναι μάνα του.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έτσι ήταν και το Ιδιπόδιο.
1: Ναι.
0: Είδες πως ξεχνιάζονται όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και παίρνοντας πάσα από αυτό που είπε ο Στάθης πριν για τη Σφίγγα, θυμήθηκα ότι κάπου έβλεπα στην τηλεόραση σχετικά με τους άθλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησα ότι δεν τους ξέρω και τους 12.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι εντάξει είναι πάρα πολύ γνωστοί, δεν το συζητάω, αλλά είναι και κάποιοι που δεν θυμόμουν καν ότι υπάρχουν σαν άθλοι του Ηρακλή. Δηλαδή,
1: εντάξει. Μέλλον, εσύ ποιος ξέρεις?
2: Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα, πες μας.
1: Εγώ να σου πω, ξέρω. Ναι. Πόσοι ήτανε?
0: 12.
1: Α.
3: Έλα.
1: Σαν τους μήνες.
3: Ναι.
1: Το λιοντάρι της Νεμέας.
0: Ναι.
1: Το Ιστυμφαλίδες Όρνηθες.
0: Ναι.
1: Η στάβλη του
0: Κέφρι. Του Αυγία.
1: Του Αυγία.
0: Ναι.
1: Η... Τι άλλο ήτανε?
0: Η Λερναία Ήδρα.
1: Η Λερναία Ήδρα. Ναι.
0: Ήταν επίσης το ελάφι της Κερίνιας. Ο Ερημάνθιος Κάπρος. Και αυτό που το ξέρουμε. Ο Ταύρος της Κρήτης, που ήμουν οριακά το ξέρω, δεν το ξέρουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι έκανε τα βρωμαχία, έκανε εκεί?
0: Έπιασε, λέει, τον Άγριο Ταύρο της Κρήτης, που έκανε καταστροφές σε όλη την Κρήτη. Και τον πήγε ζωντανό, λέει, στον Ευριστέα, που φοβήθηκε και τον άφησε ελεύθερο. Δηλαδή έκανε όλο τον κόπο.
1: Τον έπιασε και τον άφησε ελεύθερο. Είναι σε περίοδο αναπαραγωγής, αφήστε τον.
0: Τα άλογα του Διομήδη, οκ, ναι. Okay, μέχρι ναι. Εδώ. Η ζώνη της Ιπολίτης. Ναι.
1: Τι είναι
3: τα φρούτα από το κήπο?
0: Τα μήλα των Ισπερίδων, ναι. Αλλά αυτό που δεν ήξερα καθόλου είναι τα βόδια του Γυριώνη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το θυμόμουν.
0: Που λέει τα φύλαγε ο Όρθρος, ένα φοβερό σκυλί. Ο Γυριώνης, λέει, ήταν ένας γίγαντας με τρία κορμιά και τρία κεφάλια που ζούσε σε ένα νησί στη δυτική άκρη του ωκεανού. Ναι. Μετά πολλές δυσκολίες και αφού πάλεψε με τα κύματα για να φτάσει στο νησί, σκότωσε Γυριώνη και το σκύλο του Όρθρο. Αυτό είναι το 10ο κατόρθωμά του.
1: Του σκότωσε το σκύλο.
2: Γιατί του σκότωσε το

0: Εσύ δεν ήθελες ένα θέμα συζήτησης με άντρες και γυναίκες?
1: Θέλω κάτι που να μας δώσει τα φώτα σου, ώστε να γίνουμε καλύτεροι προς το αντίθετο φίλο, εγώ, ο Τόλης και ο Βασίλης.
2: Σωστά.
0: Τώρα σας αγαπώ ακόμα περισσότερο.
1: Είδες πως τα έθεσα, ήταν τέλειο.
2: Το έθεσες πολύ καλά, το έθεσες πολύ καλά, ναι.
0: Θα εγώ θέσω εγώ το θέμα, θέλω να πείτε τη γνώμη σας και γενικά τι κάνετε εσείς και μετά θα σας πω τι θέλουμε εμείς θα κάνετε σαν γυναίκες.
1: Το θέμα είναι αν θέλεις να ακούσεις τι κάνουμε εμείς.
0: Ωραία, ωραία. Θέλω λίγο να συζητήσουμε τα ψώνια που κάνει ο άνδρας στο σούπερ μάρκετ σε αντίθεση με τα ψώνια που κάνει η γυναίκα στο σούπερ μάρκετ.
2: Το έχω.
1: Εγώ, παιδιά, τα κάνω τέλεια τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
3: Εγώ ψωνίζω καλύτερα από τη γυναίκα μου.
2: Όχι, θα σου πω.
1: Εγώ, το ξέρει η γυναίκα σου.
2: Εγώ έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος όταν πήγαινα για ψώνια, που πλέον δεν το κάνω, είναι απαγορευτικό. Όχι.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, να πας πεινασμένο στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, πέρα από αυτό, το πρόβλημα ήταν ότι εγώ δεν κοιτούσα ποτέ ημερομηνία λήξης. Ποτέ.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση να στο ράφει και να έχει λήξει. Φταίει το σούπερ μάρκετ, δεν φταίει εσύ.
0: Όμως. Μπορεί να λήγει σε 3 μέρες.
2: Μπράβο.
0: Γιατί να το πάρει άμα το γάλα λήγει σε 3 μέρες.
2: Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, όταν πήγα για πρώτη φορά σούπερ μάρκετ.
1: Δεν έχω κοιτάξει ποτέ στη ζωή μου ημερομηνία λήξη σούπερ μάρκετ.
2: Μα και εγώ αυτό σου λέω, ότι δεν το έκανα ποτέ.
0: Μου άνοιξε τα μάτια. Ούτε σε αυτά που έχει στο σπίτι σου, βέβαια, κοίταγε σε ημερομηνία λήξη.
2: Γιατί κάποια στιγμή πάμε και να πάρουμε με τη Δήμητρα να πάρουμε μέσα στα υπόλοιπα ψώνια και ψωμί του τόστ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και πάμε στο ράφι που είναι τα ψωμιά του τόστ και βλέπω τη Δήμητρα ότι κοιτάζει και σου λέω, έλα μωρά, αφού όλα ίδια είναι, λέω, πάρε ένα εκεί. Μου λέει, κάνεις λάθος.
0: Έτσι.
2: Και πήρε
1: και
2: αυτό.
1: Έκανες.
2: Έκανα όντως λάθος, γιατί πήρε το ψωμί το οποίο έλυγε πιο μετά από όλα τα υπόλοιπα.
1: Που ξέρεις γιατί πιο εγώ φρέσκο, μάλλον δεν δηλαδή. Κοιτάζω, ε.
2: Επειδή τα τρως αμέσως.
1: Όχι, επειδή παίρνω κονσέρβες που λέγουν. Γράφουν απλά ναι, μια χρονιά. Γράφει 2030.
2: Εκεί γράφει αιώνα, δεν γράφει έτος.
1: Γράφει χρονολογίες, δεν γράφει ημερομηνίες.
2: Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το, νομίζω, το βασικό λάθος που έκανα.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή συμβουλή όμως για τους ακροατές μας. Ειδικά για τους άντρες που δεν το κάνει κανένας.
2: Ισχύει, το λέω γιατί και εγώ δεν το έκανα, έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Α, ναι.
0: Πάμε λοιπόν λίγο να ακούσουμε μουσική και
1: θα σου πω μετά εγώ πώς έκανα.
0: Πώς κάνω ψώνια. Απάντηση από σένα.

0: Εγώ, όπως και οι περισσότεροι άντρες, πιστεύω, και αρκετές γυναίκες, θα κάνετε το ίδιο κόλπο που κάνω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Έχω ένα χούι.
1: Τι?
0: Και όταν μπαίνω στο
2: σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, καλά, ένα
0: χούι. Δεν
1: πολλά,
0: είναι αυτό το θέμα.
1: Όμως,
0: έχω και άλλο ένα χούι που έχει σχέση με το σούπερ μάρκετ. Όταν έχω μία λίστα, δηλαδή συνήθως μου δίνουν λίστα και μου λένε θα ψωνίσει αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, κάνω βόλτα σαν φιδάκι όλους τους διαδρόμους. Θα περάσω όλα τα ράφια του σούπερ μάρκετ.
1: Okay. Ναι. Αυτό δεκτό, ναι.
0: Και στο δρόμο όλο και κάτι παίρνω, πάντα που δεν έχει σχέση με τη λίστα.
1: Σταθή, το σημαντικό είναι να ψωνίσεις σίγουρα αυτά που λέει η λίστα.
0: Αυτό λέω. Πάντα παίρνω αυτά που λέει η λίστα και πάντα παίρνω και τα έξτρα που βλέπω.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Ναι, το κακό είναι άλλο. Ότι πάω σπίτι και τα είχα πάρει και την προηγούμενη φορά αυτά τα έξτρα πράγματα. Και έχω σπίτι, έχω έξι βανίλιες που δεν τις έχω ανοίξει ποτέ. Αυτό το υποβρύχιο. Που απλά περνάω και το βλέπω και πάντα μου κάνει κλικ και λέω αχ, τέλεια η βανίλια. Αλλά το θυμάμαι μόνο όταν τη βλέπω.
1: Όταν τη βλέπεις.
0: Έχω έξι κουτάκια τέτοια.
1: Πρέπει να αρχίσει να τις φέρνεις λίγο πιο μπροστά στα ράφια στο.
0: Ναι, δεν ανοίγω τα ράφια στο σπίτι.
3: Βάλτε τα ράφια, βάλτε τα νεροχύτη πάνω. Μπας και τα δεις καλύτερα.
0: Ωραία, Μελάνη, ποιος είναι ο σωστός τρόπος?
3: Εγώ θα σας πω, έχετε προσέξει όταν βλέπετε μία γυναίκα να βγαίνει από το σούπερ μάρκετ, κουβαλάει τα πάντα.
1: Ναι.
3: Τα πάντα. Ωραία.
1: Και
2: εγώ.
1: Και ο άντρας.
3: Ο άντρας τώρα τι κάνει? Ο άντρας πάει πέρα από τη λίστα, όπως είπαμε, ότι άμα σας δώσουμε εμείς λίστα, όλα μια χαρά. Άμα δεν σας δώσουμε λίστα, εσείς θα σκεφτείτε, θα πάρω τώρα σοκολάτες και αυτά.
0: Αν δεν μας δώσετε λίστα, δεν πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Αν όμως δεν σας δώσουμε λίστα, θα πάρετε αυτά που θέλετε να φάτε σήμερα. Άντε το πολύ και αύριο.
1: Θα σου το πω απλά για να
3: δεν θα πάρετε, δεν θα σκεφτείτε. Ας πάρω λίγο και για μεθαύριο, ας πάρω για την υπόλοιπη μία εβδομάδα που είμαι και άντρας και μπορώ και να κουβαλήσω. Για να μην πάει μεθαύριο η γυναίκα μου να πάρει για τρεις εβδομάδες από τώρα πράγματα και να γκρινιάσει.
0: Μέλανη, χαλάρωσου.
1: Μέλανη, θέλω να ξέρεις ότι ο λόγος ύπαρξης των σούπερ μάρκετ είναι η γυναίκα. Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, ο άντρας θα ψώνιζε μόνο από περίπτερο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρο παρέα στην παρέα σας και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρουν.
0: Μπείτε στα social media μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, πείτε μας έτσι, σχολιάστε μας αυτά τα ωραία πράγματα εδώ που λέμε και γελάμε μόνοι μας, ελπίζουμε να γελάτε κι εσείς μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάνα follow, κάνα like, ξέρετε τώρα εσείς.

0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες!
1: Τίγρης και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι!
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλιο Τελακόπουλο.
1: Ναι!
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε,

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Αδειώσου τα μάτια.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
4: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
6: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
7: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
9: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της ΠΑΦΟ.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη 6 Οκτωβρίου με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως θα ζητήσει σήμερα από τον Τουφάν Έρχυρμαν να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση, και αυτό συνέχισε για να συνεχιστεί μια συζήτηση που άρχισε πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, αλλά και βάσει των συζητήσεων που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά και να προτείνει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Σε δηλώσεις προσερχόμενος στην τελετή έναρξης του νέου δικαστικού έτους του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε και την πολιτική βούλησή του για τις συνομιλίες. Επεσήμανε πως υπάρχουν ιδέες που αφορούν τα τρία θέματα που ζήτησε ο Αντώνιο Γκουτέρες, οι οποίες συνέχισε έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο. Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί η ημερομηνία καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη Μαρία Άγγελα Ολκίν και πως θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία. Με βαριά ατζέντα μεταβαίνει το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων με τα μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι λαμβάνει η χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιδιώκει ενίσχυση του ρόλου της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά την οποία ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας σπάει την παράδοση του State Department και δεν συνδυάζει την παρουσία του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3-1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, εκδηλώνοντας παράλληλα τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα ακολουθήσει συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συζητήσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ προβλέπεται και η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Λίγο πριν από την αναχώρησή του για τη σύντομη περιοδία του στην Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράμμισε ότι παράλληλα με τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την Αθήνα. Κρίσιμη συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου να παραδίδει σε εκπαιδευτικές οργανώσεις επικαιροποιημένη πρόταση αναφορικά με το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Το πρωί η κυρία Μιχαηλίδου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προχώρησαν στην εξαγγελία μέτρων προτού δουν τη νέα πρόταση. Διαρωτήθηκε μάλιστα εάν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέλουν όντως διάλογο ή βρίσκουν πρόφαση ώστε να διαιωνιστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Διεμήνησε παράλληλα πως το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να παρανομήσει ώστε να μονιμοποιηθούν κάποιοι χωρίς εξετάσεις. Διορθώνουμε τις στρεβλώσεις του συστήματος και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε εδώ για να ικανοποιούμε συνδικαλιστικά αιτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας. Υπενθύμησε ότι ο κατάλογος διοριστέων έχει καταργηθεί από το 2015 και δεν νοείται 11 χρόνια μετά να γίνεται συζήτηση για επαναφορά του. Σημείωσε ότι με την πρόταση του Υπουργείου διασφαλίζονται συμβασιούχοι, αντικαταστάτες και εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε ένα κλειστό μητρώο και θα έχουν την επιλογή να παρακαθίσουν και στην εξέταση κατάταξης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της κινητοποίησης που εξήγηλαν για την Πέμπτη το απόγευμα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα από την επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου. Σημείωσε ότι οι οργανώσεις δεν είναι αισιόδοξες πως η σημερινή συνάντηση θα φέρει αλλαγή δεδομένων. Επεσήμανε ότι οποιαδήποτε νέα στοιχεία θα αξιολογηθούν. Η κυρία Βασιλείου εξέφρασε έντονη διαφωνία με την πρόταση για δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών, από το οποίο θα δίδονται συμβάσεις μέχρι 3 χρόνια και ακολούθως η μονιμοποίηση να συνδέεται με εξετάσεις. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται μπορεί να οδηγήσει εκπαιδευτικούς να γυρίσουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, όπως ανέφερε, ζητούν να αναγνωρίζεται η υπηρεσία και η εργασιακή εμπειρία των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, ενώ προειδοποίησε ότι η προτινόμενη ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών και ειδικότερα της αύξησης των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τόνισε ότι οι τιμές αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και υπέδειξε πως λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, το κράτος είναι σε θέση να στηρίζει τους πολίτες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η κυβέρνηση αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα μέτρα, τα δεδομένα και τις τιμές και παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται.

Βαθιά ανησυχία για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών που έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες στην Ιεμένη, εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, ο Αντώνιο Γκουτέρες καταδικάζει τη συνέχιση των διασωνοριακών επιθέσεων των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Παρά τις εκκλήσεις, ο Γκουτέρες, οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χουντέιντα στην Ιεμένη, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη. Γνωστοποίησε ότι ναυτικές δυνάμεις κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα, καμικάζι και νάρκες. Όπως υποστήριξε ο συνασπισμός, η επιχείρηση είχε στόχο να αποτραπεί σχεδιαζόμενη επίθεση στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Των επιθέσεων του συνασπισμού προηγήθηκαν πλήγματα των ανταρτών Χούθη εναντίον των αεροδρομίων και εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προέλευσης στα στενά του Ορμούς. Ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τον πλοίαρχο του τάγκερ, δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ του πληρώματος. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο το οποίο εισερχόταν στα στενά κοντά στις ακτές του Ομάν άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από ιρανικές δυνάμεις. Παράταση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου δίνεται για την υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέρημνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η προθεσμία έλυγε κανονικά την επόμενη Δευτέρα, όμως κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές δεν υποβλήθηκαν με τον ορθό τρόπο. Η υπηρεσία αναφέρει πως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες και έκτακτες περιστάσεις, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί επιπλέον ευκαιρία σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν ολοκλήρωσαν ορθά τη διαδικασία.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε το μόνιμο κακουργιο δικείο Λάρνακας, 22χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής για το φόνο εκ προμελέτης 22χρονου ομοεθνούς του τον περασμένο Ιούνιο στην Κοφίνο. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης με τις υπόλοιπες κατηγορίες εναντίον του να αναστέλλονται. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως στις 11 Ιουνίου σε περιοχή της Κοφίνου επέφερε το θάνατο του 22χρονου με μαχαίρι, προκαλώντας του τρεις τομές στη δεξιά ομοπλατιαία περιοχή και μία τομή αριστερής τραχυλικής, ενώ ακολούθως τον στραγγάλισε. Ανωδική είναι η τάση στην τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Σημείωσε πως δεν έχει καταγραφεί ακόμα κορύφωση στις τιμές των καυσίμων και ότι ενδεχομένως να υπάρξουν αυξήσεις εντός εβδομάδας της τάξης των 2 ή και 3 σεντ. Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών, είπε ότι οι εκτιμήσεις δεν δείχνουν αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα και αυτό προκύπτει, όπως ανέφερε, από την εμπειρία του Συνδέσμου και από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ανέφερε επίσης ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται και στις τιμές των διελιστηρίων στην Ελλάδα, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

18χρονος Ελληνοκύπριος από τη Γεροσκήπου συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση θανάτωση ζώου και άλλα δικήματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, την Κυριακή, 56χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι εντόπισε τον γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του κλιμακίου για τα ζώα και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή στο ζώο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Στο πλαίσιο διερεύνηση τη υπόθεση, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 18χρονου. Ο ύποπτος συνελήφθη χθες, ενώ διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Σήμερα ο 18χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης 4 ημερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, πριν από λίγο συνελήφθη δυνάμει εντάλματος και δεύτερο πρόσωπο, επίσης Ελληνοκύπριος 18 ετών, ο οποίος συνόδευε τον πρώτο και συμμετείχε στην διάπραξη των αδικημάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, ενώ αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκου και του ΑΚΕΛ εν αναμονή της τελικής απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση και αναμενόταν η τελική τοποθέτηση του κεντρικού κράτους. Η πρόταση για τη μετονομασία κατατέθηκε από τη Δημοτικό Σύμβουλο του Δυσσή, Νίνα Γκαρακλίδου, η οποία χαρακτηρίζει

σταθμό επεξεργασίας αστικών λιμάτων σε περίοδο λειψιδρίας για τη συντήρηση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας και στην κατηγορία Πράσινες Περιοχές Αστική Βιοπικιλότητα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου σε περίοδο λειψιδρίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν δεκάδες δήμοι, κοινότητες, οργανισμοί και επιχειρήσεις που υλοποίησαν συγκεκριμένα έργα, δράσεις και πολιτικές για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των Μαγκυπρίων βραβείων βραβεύτηκαν για συγκεκριμένα έργα τους και οι δήμοι Πάφου και Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς και οι δήμοι Λεμεσού, Λάρνακας, Κουρίου, Λατσών Γερίου, Νότιας Λευκοσίας Ιδαλίου, Πολεμιδιών Αθιένου, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Επισουρίου και Καλού Χωριού Λεμεσού. Η τιμητική διάκριση Χρυσό Αγρινό που αφορά το Δήμο και την κοινότητα που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία έλαβαν ο Δήμος Λεμεσού και η κοινότητα Επισουρίου. Διακρίσεις απονεμήθηκαν και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Την ανάγκη παροχής ελκυστικών κινήτρων σε νεαρές οικογένειες ώστε να επιστρέψουν στην ακριτική περιοχή του πύργου της Λυρίας επεσήμανε ο κοινοτάρχης κάτω πύργου Νίκος Κλεάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κλεάνθους τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες περιοχής που γυτνιάζει με τα κατεχόμενα και βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το κόστος για δημιουργία οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμα και για την ανέγερση κατοικίας, είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Είμαστε στην άκρη του κόσμου και οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα είναι τεράστιες, επεσήμανε ο κ. Κλεάνθους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα αγαθά είναι σε διπλάσιες τιμές στον πύργο από ό,τι στην υπόλοιπη Κύπρο. Μακριά από συμφωνία βρίσκονται ακόμα οι κοινωνικοί εταίροι για να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους, τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν με τα όσα προτείνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Υπουργού δεν φαίνεται να προσεγγίζουν, καθώς όπως είπε ο κύριος Δημοσθένους, στηρίζουν ότι μέσα από την όποια μεταρρύθμιση πρέπει ο κάθε συνταξιούχος να μην απολαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο ΣΕΚ ανέφερε, υποστηρίζουμε ότι μέσα από τη μεταρρύθμιση δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση των σημερινών συντάξεων, ενώ πρέπει να δοθεί έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους ώστε να απολαμβάνουν αξιοπρεπή διαβίωση και να μην υπάρξει αύξηση των εισφορών μέχρι το επόμενο πλαίσιο το 2038. Η κατάσταση στα σχολεία της Πάφου δεν είναι η επιθυμητή, ενώ επήγει η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή. Ο κ. Φακοντής περιόδευσε την περασμένη Παρασκευή σε σχολεία της Πάφου με τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και είχαν, όπως είπε, την ευκαιρία να συνομιλήσουν τόσο με μαθητές όσο και με γονείς και εκπαιδευτικούς. Αυτό που έχουμε καταλάβει, είπε ο κ. Φακοντής, είναι ότι όλες οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υποδομές, η έλλειψη χώρων και η ανάγκη για ανέγερση νέων σχολείων. Σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, διαθέτουμε σχολεία Μαμούθ των 600 και 700 μαθητών, τα οποία έχουν φτιαχτεί για να φιλοξενούν πολύ 500 μαθητές. Αυτό, όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν αλυσιδωτά προβλήματα τα οποία βλάπτουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Η Πάφος κατέληξε, έχει άμεση ανάγκη από νέα τεχνική σχολή, καθώς η υφιστάμενη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζήτησης. Πέραν αυτού, η Πάφος χρειάζεται ακόμη 2 γυμνάσια, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός στα υφιστάμενα, καθώς και νέα νηπιαγωγεία. Η Κύπρος κινδυνεύει να καταδικαστεί και να πληρώσει βαρύτατα πρόστιμα, καθώς οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθυστέρηση να συμμορφωθεί με τη διαχείριση των αποβλήτων. Όπως δήλωσε ο

0: Επίτροπος Περιβάλλοντος στο Ραδιοκόσμος, λόγω κακών και λανθασμένων σχεδιασμών, η Κύπρος δεν μπόρεσε να καλύψει τους στόχους της για τη διαχείριση των αποβλήτων παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα προχωρούμε σε διορθωτικές κινήσεις, σημείωσε, για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Μέχρι σήμερα η Κύπρος θα έπρεπε να ανακυκλώνει το 55% των αποβλήτων της, ενώ φτάσαμε μόνο το 16%. Τα υπόλοιπα απόβλητα, όπως είπε, θάβονται. Συνεχίζεται σήμερα στο Κακουριωδικείο Πάφου η διαδικασία για την υπόθεση του εναργία δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος. Προηγούμενη δικάσιμος στις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε λόγω ασθένειας βασικού μάρτυρα κατηγορίας. Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει συνολικά 5 κατηγορίες. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Ως 25χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος συνελήφθη από την αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7:50 το πρωί χθες, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην οδό Αδαμαντίου Κοραή στην Πάφο, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με φερόμενη χαμηλότερη τελική ένδειξη τα 100 μιλιγκράμμα αντί 22, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορο αδίκημα. Παρουσιάστηκε αυθημερών ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο και του επέβαλε στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι αύριο. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες βράδυ η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, καθώς σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nation League επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Λετωνίας στο ΓΑΣΥΠΗ. Στην Πάφο διανυχτερεύουν σήμερα τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά του εσωτερικό αλλά και τα βορειοδυτικά του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα ανατολικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός στις πλήστες περιοχές είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ώρα να πάμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με τα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Χθες είχαμε επίσημη ανακοίνωση από τον συνάδελφό σας βουλευτή, τον Γιώργο Παμπορίδη, ότι έλαβε τις αποφάσεις του, θα διεκδικήσει το χρήσμα να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 28. Τι γίνεται, πώς προχωράτε στο κόμμα μετά και από αυτές τις ανακοινώσεις?
1: Όπως είπαμε, τα βιβλία αναμενόμενο. Εμείς ως συλλογικά όργανα είχαμε κάνει τη συνεδρία του Δημοτικού Γραφείου την Παρασκευή, όπου λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά την διαδικασία των κομματικών εκλογών. Είχαμε αποφασίσει ομόφωνα τις ημερομηνίες. Είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι ήταν πολύ ασφιχτικό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο δόθηκε εξ αρχής για 10 μέρες μόνο διορία για να υποβάλει κάποιος την υποψηφιότητα, αφού υπάρχουν σωματικές πρόνοιες όπου οφείλει κάποιος να αναδέξει τον παππού στις υπογραφές, να είναι συγκεκριμένα μέλη του ανωτάτου, να είναι από συγκεκριμένες επαρχίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για κάποιον να μπορεί να συλλέξει αυτές τις υπογραφές. Οπότε συμφωνήσαμε και δώσαμε παράταση 2 εβδομάδων να την υποβολήν των υποψηφιοτήτων και 2 εβδομάδες περαιτέρω για την εκλογική διαδικασία. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Είναι για πρώτη φορά, αγαπητοί μου, Άννα, όπου καλούνται 53.000 μέλη ενός κόμματος να προσθέσουν τις κάλπες και να αποφασίσουν για το ποιον θεωρούν ως τον ικανότερο ή καταλληλότερο να θέλετε για να πάρει το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε ως αξιωματικοί του κόμματος είναι να γίνει μια σωστή διαδικασία, να υπάρξει, να κηρύξουν όλοι οι υποψήφοι, αλλά και όλα τα μέλη σύνεση, υπευθυνότητα, σεβασμό προς τους αντιποψηφίους, προς τα υπόλοιπα μέλη, αλλά και προς την ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού, και να προσθέσει οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα προσβάλλει ή θα μειώσει τον οποιοδήποτε υποψήφιο του κόμματος.
0: Μάλιστα. Άρα σε 2 εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει ο αριθμός των υποψηφίων, γιατί πέραν από τον...
1: Η υποβολή θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, ενώ αρχικά θα στις 13, θα γίνει στις 26 και στις 28 Νοεμβρίου θα γίνει η έκτακτη Παγκύπρια εκλογική συνέλευση. Ήδη έχουν αρχίσει να εξαγγέλνουν. Δεν υπάρχει κάποια έκρηξη. Μέχρι στιγμής δεν είχαν γίνει κάποια ονόματα τα οποία το τελευταίο διάστημα ήταν συνεχώς στο προσκήνιο ότι θα...
0: Ναι, ο κύριος Παμπορίδης και η κυρία Νίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι και ο Αβέροφ Νεοφύτου χτες...
1: Και ο συνάδελφος, ο φίλος, ο Γιώργος Παμπορίδης, από εκεί και πέρα, είναι και ότι ο πρόεδρος του Αβέροφ Νεοφύτου, που ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.
0: Λένε ότι χτες ζήτησε τα σχετικά έντυπα για τις υπογραφές και ο κύριος Νεοφύτου, που σημαίνει ότι πάει και αυτός με τις διαδικασίες του κόμματος.
1: Αξίδα, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, όταν και θα είναι η μέρα υποβολής και θα είναι υποψήφι. Από εκεί και τώρα, ότι εμείς αυτό που θέλουμε, και το έχω πει και ξανά, είναι ο υποψήφιος που θα είναι από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και στο τέλος της μέρας αυτός που θα βρίσκεται στο πηδάλιο του 2028 να είναι προς όφελος της πατρίδας μας πάνω απ' όλα.
0: 26 Οκτωβρίου λοιπόν η υποβολή των υποψηφιοτήτων και 28 Νοεμβρίου είπατε η εκλογική διαδικασία σε όλες τις πόλεις.
1: 28 αυτό θα αποφασιστεί σε περαιτέρω, θεωρώ ότι θα είναι σε όλες τις πόλεις.
0: Τέλος Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
1: Είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο από την Πάφο να πάει στη λευκοσία να ψηφίσει. φορώ πάλι ορίστε τώρα. Τώρα το που θα τοποθετηθεί κάποιο θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει τι επαρχιακέ γραμματείε τη κάθε επαρχία. Οπότε έχουμε δουλειά μέχρι τι 28 και μετά ξεκινούμε και επίσημα την προεκλογική περίοδο. Και θεωρώ ότι είναι πολύ νωρί, αλλά εντάξει, εφόσον ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το επιλέξουμε αυτό. Mm-hmm. Θέλουμε να γίνει μια σωστή, μια έντιμη, μια υγιής προεκλογική και ο καλύτερος θα αντιληφθεί μέσα από τα μέλη του.
0: Μάλιστα. Αυτή η απόφαση για τη συλλογή των 500 τόσων υπογραφών από μέλη και στελέχη, με ποιο σκεπτικό έχει υιοθετηθεί από πλευράς?
1: Πάντα υπήρχε αυτόν, αγαπητή Μάρνα, είναι χρόνια του καταστατικού του κόμματος αυτή. Εντάξει, η λογική είναι πιθανό για να αποφέρονται ή οποιοςδήποτε να αποκλείουν κάποιοι. Όταν κάποιος οποιοδήποτε μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού θέλει να διεκδικήσει το χρήμα του Προέδρου, εννοείται ότι μπορεί να βρει 500 υπογραφές. Αν δεν μπορεί να βρει 500 υπογραφές, τότε να μην διεκδικήσει το χρήμα του Προέδρου.
0: Μάλιστα. Και
1: για να μην δούμε στην διαδικασία, όποιος θέλει να είναι υπόψη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποια πράγματα που έχουν την λογική τους. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σωστό να στη διαδικασία για να δείξει και ο καθένας και τη δυναμική του στο τέλος της μέρας.
0: Μάλιστα. 26 του Οκτώβρη λοιπόν η υποβολή υποψηφιότητων επίσημα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πάμε έτσι λίγο τώρα στα δικά μας εδώ στην Πάφο να ζητήσω το δικό σας σχόλιο για τις επισκέψεις στα σχολεία της επαρχίας. Είδατε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί σε γυμνάσια, λύκεια και σε δημοτικό σχολείο στην Τσάδα μαζί με τους συναδέλφους σας μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή. Ποια είναι η δικαία σας έτσι επισήμανση, κύριε Πάζαρε?
1: Ανάμε οι επισκέψεις που κάναμε τόσο στο δημοτικό σχολείο στην Παρασκευή της Τσάδας στην έμπαση της επισκέπασης. Είναι μια μικρογραφία όλων των δημόσιων εκπαιδευτηρίων της επαρχίας μας, αλλά μπορεί και σε μικρότερο βαθμό και της και των υπόλοιπων δημόσιων εκπαιδευτηρίων των υπόλοιπων επαρχιών της. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει και την προηγούμενη πενταετία, το έχουμε δει πάμπολες φορές, ότι υπάρχει θέμα υπερπληθυσμού, υπάρχει θέμα σε θέματα υποδομών, εγκαταστηριακές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστηριακές εγκαταστάσεις είναι τα κτίρια είναι παλαιωμένα, είναι δεκαετίας του 50, του 60, του 80. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες αλλάζουν, τα κτίρια γερνάνε, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να γίνει άμεσα επιδιορθώσεις, προσφύγες εκουσών, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργια σχολεία. Παραλαμβάνω ότι έχω ξαναδεί μετά από 17 χρόνια καταφέραμε για πρώτη φορά να εντάξουμε μέσα στο 2026 ένα κονδύλι με 7-8 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του Νικολαίου Γυμνασίου αλλά και ενό βιβλιαγωγείου ανατολικά τη Πάφου στα Μαντουά και σήμερα για εξυπηρέτηση των αναγκών της Πάφου μετά από 17 χρόνια. Ότι τουλάχιστον για φέτος, για τα επόμενα ένα-δύο-τρία χρόνια, δεν προβλέπεται εκτίμηση δική μου ταπεινή και εύχομαι να μην είναι τέτοια πράγματα, δεν προβλέπεται κονδύλι τόσο μεγάλο κονδύλι όσο του 2026 για τη δημιουργία σχολικής μονάδας. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούν να γίνουν κάποιες επεκτάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία τα οποία να προσφέρουν με την ίδια επέκταση και με ποιον τρόπο μπορούμε να γίνει οι σκηρακές εγκαταστάσεις να αναβαθμιστούν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία τα οποία είναι γεννάτο ρογμές, υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνετε τώρα έρχεται χειμώνας. και δεν μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί με τις μειώνοντας αίθουσες. Γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως στην Πάρο, έχει γίνει μόδα η μειώνοντας αίθουσα.
0: Ναι, σε όλα τα σχολεία μας έχουμε λιώμενες. Μάλιστα. Σε όλα τα σχολεία έχουμε λιώμενες αίθουσες, σε όλα τα σχολεία έχουμε μετακινούμενα τμήματα. Οι ανάγκες λοιπόν για ανέγερση νέων σχολείων.
1: Δεν μπορεί όμως αυτή να είναι μια μόνη λύση η λιώμενη αίθουσα. Ξεκινήσαμε σαν μια λύση ανάγκης για τις άλλες ανάγκες. Είναι να γίνει μόνη αυτή η οδός και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Από την ίδια τώρα που υπάρχει στα σχολεία και στην σχολή, είναι στη διαδικασία της μελέτης, υπάρχει δρόμος ακόμη, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτήρια μας. Είναι θέμα προϋπολογισμού, είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός και να πάρουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο, ούτως ώστε να βάλουμε ένα στόχο τα επόμενα 5-6-7 χρόνια να επιληθούν ασφαλά προβλήματα τα οποία παραμείνουν όλα τα δημόσια εκπαιδευτήρια της επαρχίας της ΠΑΦ.
0: Μάλιστα, τα οποία προβλήματα δεν είναι τωρινά, είναι προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών, κύριε Πάζαρε.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν είναι κάτι το οποίο, τώρα προέκυψε.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε.
1: Όμως, όσον περνούν τα χρόνια και δεν κάνουμε κάποιες επενδύσεις, το πρόβλημα
0: μεγαλώνει.
1: Διωγκώνεται,
0: βεβαίως.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς και να λέμε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουν αφαιθεί στο έλεος τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να μεγαλώνουν.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπατε κι εσείς,
1: θα σκεφτούμε για άλλα σχολεία στο άμεσο μέλλον, αλλά θεωρώ από τώρα ότι τα προβλήματα θα είναι χτυρακές εγκαταστάσεις, η έλλειψη υποδομών, η ανάγκη για αναβάθμιση, τα κλιματιστικά. Είναι κάποια θέματα τα οποία απασχολούν όλα τα σχολεία μας πλέον.
0: Μάλιστα. Δεν θα ανοίξουμε το κεφάλαιο κλιματιστικά, γιατί είναι ένα άλλο πονεμένο κεφάλαιο.
1: Υπάρχουν οι ανάγκες, δηλαδή είμαστε συνειδητοποιημένοι τις ανάγκες που χρειάζεται και το έχουμε πει και άλλες φορές, εκτός από την τεχνική σχολή. Χρειάζεται ένα δημοτικό σχολείο στη Δυτική Πάφο, ένα δημοτικό σχολείο στο αόρα του Δήμου Πάφου, μαζί με το γυμνάσιο το οποίο έχει εγκριθεί το κονδύλι, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές
0: τις αυξημένες ανάγκες των.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα προσπαθούμε να το πω έτσι ευθέως, με πατσαρίσματα, να περάσουμε ως παρατσί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάζαρε, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητοί μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία έχει εκδοθεί από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Θα τεθεί σε ισχύ σε λίγο, στη μία, έως και τις 6 το απόγευμα σήμερα. Μια κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή, ιδιαίτερα τα ορεινά, το εσωτερικό, αλλά και περιοχές στα βορειοδυτικά του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ένταση της βροχής τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον επόμενο φιλοξενούμενό μας. Να πούμε ότι έχουμε εξέλιξη στην είδηση εκείνη που αφορά την σύλληψη ενός 18χρονου Ελληνοκύπριου από την αστυνομία για υπόθεση θανάτωσης γάτου. Όλα έγιναν την Κυριακή 4 του Οκτώβρη και σύμφωνα με την καταγγελία 56χρονου εντόπισε σε κοντινή απόσταση από την οικία του νεκρό τον γάτο του. Στα πλαίσια της διερεύνησης υπόθεσης εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 18χρονου. Συνελήφθη χθες, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή και στον νεκρό γάτο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο γάτος έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Σήμερα ο 18χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου, το οποίο και διέταξε την κράτησή του για 4 ημέρες. Ενώ δυνάμει δικαστικού εντάλματος συνελήφθη και δεύτερο πρόσωπο, άλλος ένας 18χρονος, επίσης Ελληνοκύπριος από την Πάφο, ο οποίος φέρεται να συνόδευε τον πρώτο 18χρονο και να συμμετείχε στην διάπραξη των αδικημάτων.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Η σημερινή φιλοξενούμενοι μας φαίνεται συμπίπτουν με τα ραντεβού τους με άλλα τηλεοπτικά κανάλια, γι' αυτό και έχουμε μια καθυστέρηση στο να ανταποκριθούν και να είναι μαζί μας. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είπαμε για την Πάφο και τον 18χρονο. Να πούμε ότι ενώπιον δικαστηρίου έχουμε την υπόθεση σήμερα με τον 37χρονο Βρετανό πατέρα που κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού του κατά την παραμονή τους, την πρώτη μέρα της παραμονής τους στην Πάφο για τις διακοπές τους. Σήμερα ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου αναμένεται να δώσει την δικιά του έτσι γραπτή αγόρευση και να ζητήσει μετριασμό της ποινής για τον 37χρονο. Ενώπιον δικαστηρίου είχαμε σήμερα και την εκδίκαση της υπόθεσης του Φέδωνα Φέδωνος. Πάμε στις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο ανά το Παγκύπριο. Έχουμε τη σύλληψη ενός 27χρονου από την ΙΚΑΝ, αφού στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους περίπου 1 κιλού. Στο πλαίσιο λοιπόν αξιολόγησης στοιχείων, τα μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν το αυτοκίνητο του 27χρονου χθες για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε εντός του οχήματος ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 1 περίπου κιλού, 2 κινητά τηλέφωνα χρηματικό ποσόν και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη αναμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό. Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρίσκονταν και 23χρονη συμβία του. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία της οικίας ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 105 γραμμαρίων, 2 κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβίας και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο περιείχε κάνναβη αναμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό. Η 23χρονη συνελήφθη επίσης για αυτόφορο αδίκημα. Οι δύο τέθηκαν υποκράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Έχουμε και σύλληψη ενός 23χρονου για υπόθεση απάτης. Η αστυνομία, να πούμε ότι προχώρησε στην σύλληψη μετά την διερεύνηση υπόθεσης που ξεκίνησε μετά από καταγγελία τον περασμένο Φεβρουάριο από 64χρονη κάτοικο της Λεμεσού. Σύμφωνα με την 64χρονη, την 1η Φεβρουαρίου έλαβε μήνυμα στο κινητό της, το οποίο φαινόταν ότι προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία τάχη μεταφορών. Η παραπονούμενη άνοιξε το σύνδεσμο του μηνύματος που της αποστάλληκε και στην προσπάθειά της να πληρώσει το αντίτιμο των 3 ευρώ και 46 σέντς, διαπίστωσε ότι άγνωστοι της απέσπασαν ποσόν 34.600 ευρώ από τον λογαριασμό της. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τα μέλη της αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση. Αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Επίσης, η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία προσώπου από την επαρχία Μοχώστου, τον οποίον καταζητά για υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε επίσης την απόφαση για ισόβια κάθειρξη που καταδικάστηκε από το Κακουριωδικείο Λάρνακας ο 22χρονος
που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 22χρονο ομοεθνή του φοιτητή τον περασμένο Ιούνιο στην Κοφίνου. Πρόκειται για δύο φοιτητές από τον Μπαγκλαντές, να θυμίσουμε. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, η οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης με τις υπόλοιπες κατηγορίες εναντίον του να αναστέλλονται. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως στις 11 Ιουνίου στην περιοχή της Κοφίνου επέφερε το θάνατο στον 22χρονο με μαχαίρι, ενώ ακολούθως τον στραγγάλισε. Ο 22χρονος φέρεται να γνώρισε το θύμα στη διάρκεια μιας διαδρομής με λεωφορείο. Οι δύο νεαροί αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας και δύο μέρες αργότερα ο ύποπτος φέρεται να αγόρασε ένα μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε με το θύμα λέγοντάς του ότι του είχε εξασφαλίσει εργασία έναντι αμοιβής, γι' αυτό και συμφώνησαν να συναντηθούν στην Κοφίνου. Θυμάστε τα μηνύματα που είχαν σταλεί τότε και στον πατέρα του θύματος, από τον οποίο ζητούσε λίτρα. Στη συνέχεια, μετά από κάποιες μέρες, εντοπίστηκε σε ανοιχτή περιοχή στην Κοφίνου ισορός του θύματος, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και το μαχαίρι. Όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ύποπτος, στην κατοχή του εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κάρτες επιβίβασης, η τραπεζική κάρτα και η τραπεζική κάρτα του 22χρονου. Πάμε και στις καταγγελίες που έγιναν από πλευράς αστυνομίας. Κατά τις στοχευμένες επιχειρήσεις χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια λοιπόν της νύχτας, σε επιχειρήσεις στοχευμένες από το Παγκύπριο, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων διαρρήξεις, κλοπές, παράνομη είσοδος και κακόβουλη ζημιά. Ανακόπηκαν για έλεγχο 605 οχήματα, ελέγχθηκαν 742 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους δεν προέκυψαν καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 328 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 132 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 136 έλεγχοι αλκοόλης με 6 θετικά αποτελέσματα και 4 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 20 οχήματα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα.

0: Είναι οι μεσηβρινές διαδρόμες στο Ραδιοκόσμος. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε να χαιρετήσουμε τον Άγγελο Νησιφόρου, τον Δημαρχεύων, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΑΦΟ αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλα Ατατούρκ στο Μούταλο σε Μνήμης και Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δύο λόγια για την απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Όντως είχαμε στην Παγιάν επιτροπή που κάναμε του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε αποφασίσει ότι θα αλλάξουμε τη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κεμάλ Ατατούρκ και χθες ήταν η ψηφοφορία για να περάσουμε το συγκεκριμένο όνομα που θα καταλήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιο συγκεκριμένο όνομα θα μπει στην θέση του Κεμάλ Ατατούρκ. Και η οδός που μπήκε είναι Μνήμης και Ελπίδας, mm-hmm. γιατί έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Μνήμης γιατί ο τόπος δεν πρέπει να ξεχνούμε την ιστορία και τους ανθρώπους μας, mm-hmm. και η ελπίδα γιατί οφείλουμε πάντοτε να κοιτάζουμε μπροστά και το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Οφείλουμε πάντοτε να κοιτάζουμε μπροστά, να μην κοιτάζουμε πίσω. Δεν είναι στόχος μας ώστε να ξύνουμε πληγές για το παρελθόν και να δημιουργούνται πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν ήταν ο στόχος μας αυτός. Θέλουμε να δώσουμε την ονομασία για να μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης και συμφιλίωσης που υπάρχει μεταξύ των δύο κοινοτήτων, mm-hmm. των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων.
0: Η απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία, έτσι, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση.
1: Ναι, απλώς αποχήν κήρυξαν η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΡ και του ΔΥΚΟ. Αλλά είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα.
0: Μάλιστα. Γιατί έγινε αλλαγή? Αν θυμάμαι καλά, η πρόταση που είχε υποβληθεί ήταν για να ονομαστεί σε οδό Καπετανίδη η Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Όχι, δεν ήταν. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε αυτή η πρόταση.
0: Α, δεν ήταν έτσι η πρόταση που είχε κατατεθεί από την κυρία Καρακλείδου?
1: Όχι, όχι. Δεν ήταν αυτή η πρόταση.
0: Α,
1: και... κυρία Καρακλείδου έβαλε το Μνήμης και Ελπίδα, που είναι και πάρα πολύ σωστό, και πήραν αυτήν την ονομασία.
0: Μάλιστα. Και τώρα ο Δήμος προχωράτε στην αλλαγή των σημάνσεων και των...
1: Οπότε θα προχωρήσουμε ενάμεσα, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση ζει κόσμος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όπου είναι ο ταχυδρομικός του κώδικας εκεί πέρα που πρέπει να γίνουν, χρειάζεται κάποιο χρόνο ώστε να γίνουν οι αλλαγές και αναγκαίες ώστε να μπει μετανομασία που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πήρατε την απάντηση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών που είχατε αποταθεί για το όλο θέμα?
1: Δεν είχαμε πάρει οποιαδήποτε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, όμως αυτό αφορά αποκλειστικά μόνο και μόνο τον Δήμο Πάφου. Είναι στην ευχέρεια του Δήμου Πάφου και του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για κάποιες αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν μέσα στην πόλη μας.
0: Μάλιστα. Άρα είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου της Πάφου και δεν έχει δικαιοδοσία ο Δήμος να σας πει ούτε καλώς κάνατε ούτε κακώς κάνατε, κύριε Νησιφόρου. Να. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα αίτημα από πλευράς ΕΔΕΚ για να δοθεί και το όνομα του Βάσου Λυσαρίδη σε κάποιο δρόμο.
1: Δεν παρουσιάστηκε κάτι ενώπιον μας. Δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί δεν είστε κάτι στα χέρια μου.
0: Επίσημα, μάλιστα. Μάλιστα. Είπατε ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση Μνήμης και Ελπίδας, συμβολικά ονόματα, ναι, για τον...
1: Ναι, και δεν θέλουμε να αναμοχλεύουμε πληγές ούτε να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις. Θέλουμε Θέλω να κρατήσουμε τούτον τη μνήμη ζωντανή και ταυτόχρονα να αφήσουμε ανοιχτόν τον δρόμο της ελπίδας για τις νέες γενιές που έρχονται. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτόν κάναμε και αυτόν πράξαμε.
0: Το γεγονός ότι η απόφαση δεν λήφθηκε ομόφωνα και ήταν κατά πλειοψηφία σας πρόβλημα?
1: Δεν ήταν, δήλωσαν αποχή, δεν ήταν ενάντια στην απόφαση αυτή. Και διευκρινίζω, ήταν αποχή.
0: Αποχή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τους δικούς τους λόγους, για κάποιες αποφάσεις που πήραν παλιά, που αυτόν μπορείτε να ρωτήσετε τους ίδιους. Τις κομματικές παρατάξεις, δύο κομματικές παρατάξεις.
0: Τις κομματικές, μάλιστα. Χθες είχαν ανακοινωθεί και είχαν επιδοθεί και κάποια βραβεία από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις πράσινες πόλεις. Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται και ο Δήμος της Πάφου. Διακρίθηκε και ο Δήμος για κάποιο...
1: Ναι, διακρίθηκε και ο Δήμος Πάφου. Στείλαμε μια ομάδα στο Προεδρικό που παραλάβαν το βραβείο για, για το σημείο της πράσινης πόλης για το Δήμο της Πάφου.
0: Α, για το σημείο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, Δήμαρχος Ιεροκηπίας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας χθες πήρε 2 βραβεία για την διαχείριση των υδατικών του πόρων και για την αστική βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια τελετής που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο για τις πράσινες πόλεις και τις πράσινες κοινότητες της Κύπρου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, ακροατές, μπράβο κόσμος.
0: Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για αυτά τα 2 βραβεία για το Δήμο σας?
1: Ελπίζω να ακούω, ναι, ακούω με δυσκολία στο καθήκον.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, πάω απλώ με λίγη δυσκολία στο καθήκον. Κοιτάξτε, η ζήτηση είναι αυτή η βράβευση. Είναι μια ηθική ικανοποίηση και για τις υπηρεσίες του Δήμου, για τις προσπάθειες που καταβάλλω. Αλλά κυρίως για μας μας ενδιαφέρει να δώσουμε και το στίγμα του νέου Δήμου Ιεροκηπίας. Όλοι λέμε σταδιακά, με πράσινες πολιτικές, με διάφορες άλλες παρεμβάσεις για να βάσουμε τον χώρο πρασίνο, να φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε πραγματικά Δήμος Ιεροκηπίας. Ένα Δήμος που στο παρελθόν ήταν βρίσκοντας στα χώματα του τη διαιρετική της Αφροδίτης. Οπότε οφείλει και ο ίδιος ο Δήμος, ο αρμόδιος τέλος πάντων για την εφαρμογή των πολιτικών, να δώσει περισσότερη έμφαση, βάρος, να δημιουργήσει τις προποθέσεις ώστε να είναι γνωστή η περιοχή μας και για την σημερινή αναλογία πρασίνου ανακάτοικου και γενικά για τις πράσινες πολιτικές του Δήμου.
0: Μάλιστα. Χρήση ανακυκλωμένου νερού από τον βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λιμάτων την περίοδο της λέω, πήρατε βραβείο για την χρήση του ανακυκλωμένου νερού. Που όλοι θυμόμαστε τι έγινε εκείνη την περίοδο της μεγάλης έλλειψης του νερού και τις εργασίες που είχατε προχωρήσει για να χρησιμοποιείτε αυτό το νερό από το βιολογικό σταθμό. Αυτό είναι σημαντικό για σας, το ότι διακρίνεστε και παίρνετε αυτή την, αν μπορούμε να την πούμε, διάκριση για αυτή την απόφαση σας.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η παραλιακή περιοχή, τα δέντρα της, τα φυτά της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου και στους κυκλικούς κόμβους και στα χώρους που βρίσκεται γρασίδι και στην παραλιακή περιοχή που είναι μπροστά από τα ξενοδοχεία και στα γρασίδια του δημοτικού βρίσκονται στο αθλητικό κέντρο Γεροσκήπου, τα γήπεδα, αρδεύονται από με ανακυκλωμένο νερό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι και μια πράσινη πολιτική, αλλά και από την άλλη εξοικονομούνται τεράστια χρήματα, τεράστια πόροι σε χρήματα από την στήριξη ανακυκλωμένου νερού, γιατί είναι πολύ πιο χαμηλό το κόστος αγοράς. Θα είναι και μια αναβάθμιση των χώρων πρασίνου γόρα το συμβολείο. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αντί του πριν το τελευταίο χρόνο, θα προσθέσει αυτή.

0: φυτά σε μεγάλη έκταση του Δήμου Γεροσκήπου και ιδίως στην παραλιακή περιοχή αρδεύονται από ανακυκλωμένο νερό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό.
1: Όλο το πράσινο αρδεύεται με ανακυκλωμένο νερό και επαναλαμβάνω ότι πολύ σημαντικό αυτό και τα γραφεία, τα γήπεδα του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου.
0: Μάλιστα, και τα γήπεδα στο αθλητικό κέντρο λοιπόν. Μάλιστα. Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε οτιδήποτε με τον πρόεδρο στην παρουσία σας χθες στη Λευκωσία ή όχι, κύριε?
1: Όχι, δεν είχαμε την ευκαιρία, αν ήταν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό που πήγαμε, για να λυθάλετε το πρόεδρο θα έχουμε την ευκαιρία τελικά και από σύντομα να συζητήσουμε κάποια θέματα που πάθουν.
0: Μάλιστα. Πρόσφατα συναντηθήκατε με την Υφυπουργό Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην ΠΑΦΟ για την πολιτιστική στρατηγική των Δήμων. Τι παρουσιάσατε, τι ζητήσατε ως Δήμος Ιεροκηπίας, κύριε Παλιέ?
1: Είπαστε που ήταν μια συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του Πολιτισμού. Παρουσιάσαμε, βασικά και το κύριο θέμα ήταν πολιτιστικές υποδομές που έχει ο κάθε Δήμος, οι διάφορες πράξεις που αναπτύσσουν πολιτιστικές. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για ενίσχυση, μια προβολή ενίσχυση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο. Είχαμε την ευκαιρία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να παρουσιάσουμε με την διόκληση του Υπουργού Πολιτισμού, του Υπουργού Πολιτισμού, του Υπουργού Συνδυασμού του Δήμου μας για την ενεργεία πολιτιστικό εργοδομό, γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα ο Δήμος Ιεροκηπίας παρουσιάζει σημαντικό πολιτιστικό πολιτιστικό εργοδομό. Και ζήτησαν οι διευθύνσεις του Υπουργού Πολιτισμού για τον Παλκούπολο σχεδιασμό μας, για την δημιουργία υπόπτου θεάτρου στην ασφέλεια με ίδιο του βάθος θέσεων, με ίδιο του βάθος.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά ενημερώσαν την Υπουργείο που βρίσκεται ακριβώς στο θέμα, τους ενημερώσαν ότι επιστολή από το κτηματολόγιο πρέπει να στείλει λίγες μέρες για να πήγαινε στο Υπουργείο Πολιτισμού για να φέρουν απόψη για αυτόν τον σχεδιασμό και τους είχαμε τη στήριξη. Και προσδοκούμε ότι όλες οι απόψεις γενικά που χρειάζονται από τις υπηρεσίες του κράτου και άλλα μέλη τμήματα να φτάσουν στο κτηματολόγιο ως το τέλος του χρόνου. Έτσι ώστε να παραδεχτεί το θέμα και ενώπιον του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Διακρίνατε κάτι σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό από πλευράς Υφυπουργού και Υφυπουργείου Πολιτισμού? Λέω, διακρίνατε κάτι ότι θα έχετε τη στήριξη του Υφυπουργείου σε αυτό το αίτημα για το αμφιθέατρο ή όχι?
1: Αντιλαμβάνομαι ότι στο νούμερο για μια παράλληλη προσπάθεια αποφάσισε ο Δήμος Πάφου να τρέξει για τον ίδιο χώρο. Ευελπιστώ ότι θα επικρατήσουν σοβαρότερες σκέψεις του κοινωνικού μας Δήμου, με τον οποίο έχω μια καλή συνεργασία σε όλα τα θέματα και δεν χρειάζεται να αυτή η συνεργασία να διαχαρεστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το χώρο βρίσκεται στην ιστορία του Δήμου Ιεροκηπίας. Ο Δήμος μας δεν πρόκειται να συνεχίσει ποτέ να γίνει τετραγωνικό στα όρια του. Αρκετά επιβαρημένη είναι η δική της ασθένειας. Οπότε δεν γνωρίζω γιατί επιμένει ο Δήμος Πάφου να συντηρεί αυτό το θέμα στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε ότι αν αφήσουμε κάτω ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Ιεροκηπίας που είναι πιο αυτοκομμένες στις περιοχές της Πάφου, μπορούμε να δούμε ένα κρατικό διαμάχιο, άγωνο, να το αγοράσουμε. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή που δεν θα αντιδρά κανένα και να προχωρήσουμε εγώ από την ώρα με έναν περιφερειακό μηνύτηρι. Ξέρετε το χώρο του Μωρόκαμπου στην Αστέρια αν επιλέγει από αυτό το επιτροπή.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Που συζητήθηκε για το σκοπό αυτό. Θεωρούμε

0: Ya bir tanesini de yüzünce spahu Bukan berusin Aku lop seni si Enan deco Nandek kes kuyen Di bolong Polis di bolong Obotan Oste si Adin eskirian Mujil ya gatian Emis Ewa Desen yang eksi Simbos Ko Lim batu Agar mati Yusok kita Nelias Tiga disto telos Θα χάσουμε και δύο.
1: Και τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Θα πάτε στην πλοκή και δεν θα προχωρήσει το θέμα.
1: Μάλιστα. Δεν συναντηθήκατε, δεν είμαστε, δεν έχουμε τεράστιες αποστάσεις οι δύο δήμοι.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, αν διαφορετικά τα πράγματα μπορεί να είναι για ψεύτες. Εγώ είχα ενημερώσει τον Δήμο Μπάφου για τις προδέγειες της ημερομηνίας και έχουν το συγκεκριμένο Κοντεμάγιο και πίσω από την κατήντη δημοδοσία δεν είναι αυτό το νέο. Παρόλο που τότε ο Δήμος Μάχης ήταν
1: ενήμερος. Ήταν ενήμερος.
0: Απευθύνει και αυτήν την πρόσκληση σε γραφτό και στο Δήμο Μπάχου, καθίσαμε κάτω να συζητήσουμε το θέμα. Δεν καταλάβαινε γιατί ο Δήμος Μπάχου ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν 18 χρόνια όταν ήταν το διαστέλεια κοινοτικό συμβούλιο, νομίζει ότι θα την ολοκληρώσει τώρα. Έχουν αλλάξει τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Το διαστέλεια ανήκει τώρα του Δήμου Ρεκητίας. Ο Δήμος Ρεκητίας κάνει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό μέσα στη δημαρχία του περιοχή. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα ο Δήμος του Ρεκητίας να πάρω συναντηθώ με τον Υπουργό Εσωτερικό και να του πω ότι αλλά η κύριε Υπουργέ έχει ένα πολύ ωραίο κεμάχιο κρατικό στο όριο του Δήμου Πάφου να πάει να κάνουμε περιφερειακό κινητήριο. Θα τα ακούει και καλή κίνηση στην πλευρά του μας.
1: Άλλαξαν, μας λέτε, τα πράγματα από το τότε στο σήμερα. Λέω, άλλαξαν τα πράγματα από το τότε όταν διεκδικούσε το τεμάχιο.
0: Το Δήμος Πάφου το 2008 δεν την ολοκλήρωση την προσπάθεια να φύγει, δεν τηρούν το τεμάχιο, δεν το αγοράσε βασικά. Τώρα, να μην πω το που λύνεται εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Το που λύνεται εδώ.
1: Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση που αφορά φοιτητές. Παράταση λοιπόν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στις 2 το απόγευμα δίδεται για την υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέρημνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σύμφωνα με την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Κανονικά η προθεσμία έληγε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, ωστόσο δόθηκε παράταση μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 2 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις δεν ολοκληρώθηκαν ορθά, καθώς είτε παρέμειναν σε κατάσταση πρόχειρης αίτησης, είτε υποβλήθηκαν από τους φοιτητές παρά τις σχετικές επισημάνσεις και προειδοποίησεις του συστήματος, είτε υποβλήθηκαν σε άλλη υπηρεσία αντί της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες και έκτακτες περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο, τονίζεται στην ανακοίνωση, να δοθεί μια επιπλέον ευκαιρία σε όσους για λόγους που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν ή να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν ολοκλήρωσαν ορθά τη διαδικασία. Όπως σημειώνεται, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία. Η παρούσα, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι και η τελευταία παράταση, δεδομένου ότι έχουν ήδη χορηγηθεί αρκετές παραστάσεις και δεν θα είναι δυνατή περαιτέρω παράταση της προθεσμίας.

Αυτά λοιπόν για την υποβολή των αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέρημνα. Παράταση λοιπόν μέχρι τις 20 του Οκτώβρη στις 2 το απόγευμα.

Πάμε και στη συνάντηση της Υπουργού της Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η Υπουργός έδωσε διορία μιας βδομάδας στους συνδικαλιστές για να μελετήσουν το κείμενο της αναθεωρημένης πρότασης του Υπουργείου και να επανέλθουν ώστε να καταλήξουν σε μια τελική πρόταση η οποία θα προωθηθεί στη Βουλή. Οι συνδικαλιστές παρουσιάστηκαν, όπως μεταδίδεται, άκαμπτοι στις θέσεις τους, αναφέροντας πως δεν μπορούσαν να αναφερθούν στα αγκάθια όπως χαρακτήρισαν τα σημεία διαφωνίας, καθώς δεν είχαν μπροστά τους το αναλυτικό κείμενο της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, θα προχωρήσουν κανονικά στην διαμαρτυρία που έχουν εξαγγείλει.

μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Να πούμε τώρα και μια είδηση που αφορά τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, ότι τον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, προκειμένου να προκηρυχθεί νέο σχέδιο το 2027. Αυτό το δήλωσε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ανδρέα Ζαχαριάδη, ένα ποσό 28,7 εκατομμυρίων ευρώ αφορά αιτητές που έχουν κάνει αίτηση. Τα ποσά τους επιβεβαιώθηκαν, αλλά δεν έχουν ενημερώσει ακόμα την πλατφόρμα με το IBAN τους, ώστε για να τους καταβληθούν αυτά τα χρηματικά ποσά. Περίπου 1.200 άτομα είναι αυτά, για τα οποία θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα τον Νοέμβριο, για να υποβάλουν ξανά τα στοιχεία τους.

Ασημβρινές διαδρομές. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, με το οποίο θα ολοκληρώσουμε και τις σημερινές μεσημβρινές διαδρομές.

0: Μεσημβρινές διαδρομές, κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στη Μία, θα ισχύει μέχρι και τις 6 σήμερα το απόγευμα και σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τα ορεινά του εσωτερικού αλλά και περιοχές στα βορειοδυτικά του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία η ένταση της βροχής τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα. Τώρα για τις επόμενες ημέρες ο καιρός μας αναμένεται να είναι κυρίως συννεφιασμένος αύριο με ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής στα παράλια. Μεθαύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος με αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Τώρα για τις επόμενες μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Αυτά λοιπόν και για τα του καιρού. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών. Θα ολοκληρώσουμε και τις σημερινές μεσημβρινές διαδρομές με δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως θα ζητήσει σήμερα από τον Τουφάν Έρχερμαν να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Και αυτό συνέχισε για να συνεχιστεί μια συζήτηση που άρχισε πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, αλλά και βάσει των συζητήσεων που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά και να προτείνει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πολιτική βούλησή του για τις συνομιλίες και επεσήμανε ότι υπάρχουν ιδέες που αφορούν τα τρία θέματα που ζήτησε ο Αντώνιο Γκουτέρες, οι οποίες, όπως ανέφερε, έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο. Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί ημερομηνία καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, ο κύριος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυρία Ολκίν και πως θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία. Αναθεωρημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας σε συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε ότι οι αορίστου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες διασφαλίζονται, παραμένουν σε ένα κλειστό μητρό και διορίζονται μαζί με τους διορισίμους. Χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένη, προσθέτοντας ότι δίνει ευκαιρίες και στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται να μονιμοποιηθούν μέσω της εξέτασης κατάταξης, ενώ δίνεται παράλληλα η δυνατότητα σε νέα πρόσωπα να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Κυρία Μιχαηλίδου κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν την πρόταση και να επανέλθουν γραπτώς εντός μίας εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, ίσως για τελευταία φορά πριν κλείσει το θέμα, με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόταση, να μετατραπεί σε νομοσχέδιο και να τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και να προωθηθεί στη Βουλή. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα βασικά τους αιτήματα δεν ικανοποιούνται και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κανονικής κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την αναθεωρημένη πρόταση, σημειώνοντας ότι από την πρώτη παρουσίαση φαίνεται να παραμένουν τα βασικά ζητήματα που έχουν θέσει οι οργανώσεις. Πρόσθεσε ότι οι οργανώσεις αναμένουν να λάβουν το κείμενο της πρότασης και θα συνεδριάσουν ξεχωριστά και από κοινού, ώστε να απαντήσουν γραπτώς και με λεπτομέρεια. Πρόσθεσε ότι εκ πρώτης όψεως η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ανέμεναν από το Υπουργείο να μετακινείτο στα σημεία που προκαλούν προβληματισμό. Πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να δημιουργούνται προοπτικές έτσι ώστε να μπορεί να ακυρωθεί η κινητοποίηση. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών και ειδικότερα της αύξησης των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τόνισε ότι οι τιμές αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και υπέδειξε πως λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, το κράτος είναι σε θέση να στηρίζει τους πολίτες. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα μέτρα, τα δεδομένα και τις τιμές και παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται. Προειδοποίηση για τον κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα απίφθινε η πρόεδρος της Κομισιόν. Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει έγκαιρα. Πρόσθεσε ότι θα προταθούν μέτρα τους επόμενους μήνες και θα ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε επίσης ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των νοικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεκαοχτάχρονος Ελληνοκύπριος από τη Γεροσκήπου συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση θανάτωσης ζώου και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόρου όπλου. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 56χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι εντόπισε το γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του κλιμακίου για τα ζώα και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 18χρονου. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή στο ζώο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου. Ο 18χρονος μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 4 ημερών. Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερο 18χρονο που συνόδευε τον πρώτο και συμμετείχε στη διάπραξη των αδικημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλα Ατατούρκ σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, ενώ αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκο και του Ακέλ. Εν αναμονή και της τελικής απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση και αναμενόταν τελική τοποθέτηση του κεντρικού κράτους. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η επιλογή της ονομασίας Μνήμης και Ελπίδας αποτελεί μια επιλογή με συμβολισμό και ευθύνη. Μνήμη παραπέμπει, όπως είπε, στο σεβασμό της ιστορίας και τη διατήρηση της μνήμης των πληγών, των δοκιμασιών αλλά και των ανθρώπων που έζησαν πριν από τις σημερινές γενιές, και ελπίδας που συμβολίζει την ανάγκη η ιστορία να μην κρατά την κοινωνία εκμάλωτη στο παρελθόν αλλά να λειτουργεί ως μάθημα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Στο Δήμο Ιεροκηπίας απονεμήθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2 βραβεία για τις πράσινες πόλεις και πράσινες κοινότητες της Κύπρου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων απονεμήθηκε το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο χρήση ανακυκλωμένου νερού από το Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λιμάτων σε περίοδο λειψιδρίας για την συντήρηση και τη συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας, και στην κατηγορία Πράσινες Περιοχές Αστική Βιοποικιλότητα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν επίσης δεκάδες δήμοι, κοινότητες, οργανισμοί και επιχειρήσεις που υλοποίησαν συγκεκριμένα έργα, δράσεις και πολιτικές για το περιβάλλον. Την ανάγκη παροχής ελκυστικών κινήτρων σε νεαρές οικογένειες ώστε να επιστρέψουν στην ακριτική περιοχή του πύργου τη Λυρίας επεσήμανε ο κοινοτάρχης κάτω πύργου Νίκος Κλεάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που γειτνιάζει με τα κατεχόμενα και βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το κόστος για τη δημιουργία οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμα και για ανέγερση κατοικίας, είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Είμαστε στην άκρη του κόσμου και οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα είναι τεράστιες, επεσήμανε ο κύριος Κλεάνθους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα αγαθά είναι σε διπλάσιες τιμές στην περιοχή από ό,τι στην υπόλοιπη Κύπρο. Μακριά από συμφωνία βρίσκονται ακόμα οι κοινωνικοί εταίροι για να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους, τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν με όσα προτείνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάσταση στα σχολεία της Πάφου δεν είναι επιθυμητή, ενώ επήγει ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον βουλευτή Βαλεντίνο Φακοντή. Η Πάφος, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, έχει άμεση ανάγκη από νέα τεχνική σχολή, καθώς η υφιστάμενη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζήτησης. Πέραν αυτού, η Πάφος, ανέφερε, χρειάζεται ακόμα 2 γυμνάσια, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός στα υφιστάμενα, καθώς και νέα νηπιαγωγεία. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, καθώς σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nation League επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Λετωνίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία 29 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Radio.
4: The Island, Cyprus, the city, Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
5: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
6: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: A gente fazendo aquela festa novamente.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως θα ζητήσει σήμερα από τον Τουφάν Έρχουρμαν να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Και αυτό συνέχισε για να συνεχιστεί μια συζήτηση που άρχισε πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, αλλά και βάσει των συζητήσεων που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά και να προτείνει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πολιτική βούλησή του για τις συνομιλίες και επεσήμανε ότι υπάρχουν ιδέες που αφορούν τα τρία θέματα που ζήτησε ο Αντώνιο Γκουτέρες, οι οποίες, όπως ανέφερε, έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο. Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί ημερομηνία καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες για τον Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυρία Ολκίν και πως θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία. Αναθεωρημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας σε συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε ότι οι αορίστου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες διασφαλίζονται, παραμένουν σε ένα κλειστό μητρό και διορίζονται μαζί με τους διορισίμους. Χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένη, προσθέτοντας ότι δίνει ευκαιρίες και στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται να μονιμοποιηθούν μέσω της εξέτασης κατάταξης, ενώ δίνεται παράλληλα η δυνατότητα σε νέα πρόσωπα να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Κυρία Μιχαηλίδου κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν την πρόταση και να επανέλθουν γραπτώς εντός μίας εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση, ίσως για τελευταία φορά πριν κλείσει το θέμα, με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόταση, να μετατραπεί σε νομοσχέδιο και να τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και να προωθηθεί στη Βουλή. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα βασικά τους αιτήματα δεν ικανοποιούνται και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κανονικής κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την αναθεωρημένη πρόταση, σημειώνοντας ότι από την πρώτη παρουσίαση φαίνεται να παραμένουν τα βασικά ζητήματα που έχουν θέσει οι οργανώσεις. Πρόσθεσε ότι οι οργανώσεις αναμένουν να λάβουν το κείμενο της πρότασης και θα συνεδριάσουν ξεχωριστά και από κοινού, ώστε να απαντήσουν γραπτώς και με λεπτομέρεια. Πρόσθεσε ότι εκ πρώτης όψεως η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ανέμεναν από το Υπουργείο να μετακινείται στα σημεία που προκαλούν προβληματισμό. Πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να δημιουργούνται προοπτικές έτσι ώστε να μπορεί να ακυρωθεί η κινητοποίηση. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών και ειδικότερα της αύξησης των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τόνισε ότι οι τιμές αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και υπέδειξε πως λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, το κράτος είναι σε θέση να στηρίζει τους πολίτες. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα μέτρα, τα δεδομένα και τις τιμές και παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται. Προειδοποίηση για τον κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα απίφθινε η πρόεδρος της Κομισιόν. Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει έγκαιρα. Πρόσθεσε ότι θα προταθούν μέτρα τους επόμενους μήνες και θα ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε επίσης ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των νοικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

0: 18χρονος Ελληνοκύπριος από τη Γεροσκήπου συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση θανάτωσης ζώου και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόρου όπλου. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 56χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι εντόπισε το γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του κλιμακίου για τα ζώα και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 18χρονου. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή στο ζώο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου. Ο 18χρονος, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 4 ημερών. Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερο 18χρονο που συνόδευε τον πρώτο και συμμετείχε στη διάπραξη των αδικημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλα Ατατούρκ σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, ενώ αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκο και του Ακέλ εν αναμονή και της τελικής απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση και αναμενόταν τελική τοποθέτηση του κεντρικού κράτους. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η επιλογή της ονομασίας Μνήμης και Ελπίδας αποτελεί μια επιλογή με συμβολισμό και ευθύνη. Μνήμη παραπέμπει, όπως είπε, στο σεβασμό της ιστορίας και τη διατήρηση της μνήμης των πληγών, των δοκιμασιών αλλά και των ανθρώπων που έζησαν πριν από τις σημερινές γενιές, και ελπίδας που συμβολίζει την ανάγκη η ιστορία να μην κρατά την κοινωνία εκμάλωτη στο παρελθόν αλλά να λειτουργεί ως μάθημα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Στο Δήμο Ιεροκηπίας απονεμήθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2 βραβεία για τις πράσινες πόλεις και πράσινες κοινότητες της Κύπρου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων απονεμήθηκε το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο χρήση ανακυκλωμένου νερού από το Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λιμάτων σε περίοδο λειψιδρίας για την συντήρηση και τη συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας, και στην κατηγορία Πράσινες Περιοχές Αστική Βιοποικιλότητα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν επίσης δεκάδες δήμοι, κοινότητες, οργανισμοί και επιχειρήσεις που υλοποίησαν συγκεκριμένα έργα, δράσεις και πολιτικές για το περιβάλλον. Την ανάγκη παροχής ελκυστικών κινήτρων σε νεαρές οικογένειες ώστε να επιστρέψουν στην ακριτική περιοχή του πύργου τη Λυρίας επεσήμανε ο κοινοτάρχης κάτω πύργου Νίκος Κλεάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που γειτνιάζει με τα κατεχόμενα και βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το κόστος για τη δημιουργία οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμα και για ανέγερση κατοικίας, είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Είμαστε στην άκρη του κόσμου και οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα είναι τεράστιες, επεσήμανε ο κύριος Κλεάνθος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα αγαθά είναι σε διπλάσιες τιμές στην περιοχή από ό,τι στην υπόλοιπη Κύπρο. Μακριά από συμφωνία βρίσκονται ακόμα οι κοινωνικοί εταίροι για να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους, τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν με όσα προτείνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάσταση στα σχολεία της Πάφου δεν είναι επιθυμητή, ενώ επήγει ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον βουλευτή Βαλεντίνο Φακοντή. Η Πάφος, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, έχει άμεση ανάγκη από νέα τεχνική σχολή, καθώς η υφιστάμενη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζήτησης. Πέραν αυτού, η Πάφος ανέφερε, χρειάζεται ακόμα 2 γυμνάσια, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός στα υφιστάμενα, καθώς και νέα νηπιαγωγεία. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, καθώς σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nation League επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Λετωνίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία 29 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.

Power Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: τελεία.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως θα ζητήσει σήμερα από τον Τουφάν Έρφυρμαν να διευθετηθεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Και αυτό συνέχισε για να συνεχιστεί μια συζήτηση που άρχισε πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, αλλά και βάσει των συζητήσεων που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή να επικοινωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά και να προτείνει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πολιτική βούλησή του για τις συνομιλίες και επεσήμανε ότι υπάρχουν ιδέες που αφορούν τα τρία θέματα που ζήτησε ο Αντώνιο Γκουτέρες, οι οποίες, όπως ανέφερε, έγιναν αποδεκτές με θετικό πρόσημο. Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί ημερομηνία καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυρία Ολκίν και πως θα ανακοινώσει η ίδια την ημερομηνία. Αναθεωρημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας σε συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε ότι οι αορίστου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες διασφαλίζονται, παραμένουν σε ένα κλειστό μητρό και διορίζονται μαζί με τους διορισίμους. Χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένη, προσθέτοντας ότι δίνει ευκαιρίες και στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται να μονιμοποιηθούν μέσω της εξέτασης κατάταξης, ενώ δίνεται παράλληλα η δυνατότητα σε νέα πρόσωπα να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Κυρία Μιχαηλίδου κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν την πρόταση και να επανέλθουν γραπτώς εντός μίας εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση, ίσως για τελευταία φορά πριν κλείσει το θέμα, με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόταση, να μετατραπεί σε νομοσχέδιο και να τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και να προωθηθεί στη Βουλή. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα βασικά τους αιτήματα δεν ικανοποιούνται και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κανονικής κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την αναθεωρημένη πρόταση, σημειώνοντας ότι από την πρώτη παρουσίαση φαίνεται να παραμένουν τα βασικά ζητήματα που έχουν θέσει οι οργανώσεις. Πρόσθεσε ότι οι οργανώσεις αναμένουν να λάβουν το κείμενο της πρότασης και θα συνεδριάσουν ξεχωριστά και από κοινού, ώστε να απαντήσουν γραπτώς και με λεπτομέρεια. Πρόσθεσε ότι εκ πρώτης όψεως η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ανέμεναν από το Υπουργείο να μετακινείται στα σημεία που προκαλούν προβληματισμό. Πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να δημιουργούνται προοπτικές έτσι ώστε να μπορεί να ακυρωθεί η κινητοποίηση. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών και ειδικότερα της αύξησης των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τόνισε ότι οι τιμές αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και υπέδειξε πως λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, το κράτος είναι σε θέση να στηρίζει τους πολίτες. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα μέτρα, τα δεδομένα και τις τιμές και παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται. Προειδοποίηση για τον κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα απίφθινε η πρόεδρος της Κομισιόν. Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει έγκαιρα. Πρόσθεσε ότι θα προταθούν μέτρα τους επόμενους μήνες και θα ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε επίσης ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των νοικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

0: 18χρονος Ελληνοκύπριος από τη Γεροσκήπου συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση θανάτου ζώου και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόρου όπλου. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 56χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι εντόπισε το γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του κλιμακίου για τα ζώα και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 18χρονου. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή στο ζώο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου. Ο 18χρονος, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 4 ημερών. Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερο 18χρονο που συνόδευε τον πρώτο και συμμετείχε στη διάπραξη των αδικημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε να μετονομάσει την οδό Κεμάλ Ατατούρκ σε Μνήμης και Ελπίδας μετά από ψηφοφορία. Υπέρ της αλλαγής τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, ενώ αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του Δίκο και του Ακέλ. Εν αναμονή και της τελικής απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση και αναμενόταν τελική τοποθέτηση του κεντρικού κράτους. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η επιλογή της ονομασίας Μνήμης και Ελπίδας αποτελεί μια επιλογή με συμβολισμό και ευθύνη. Μνήμη παραπέμπει, όπως είπε, στο σεβασμό της ιστορίας και τη διατήρηση της μνήμης των πληγών, των δοκιμασιών αλλά και των ανθρώπων που έζησαν πριν από τις σημερινές γενιές, και ελπίδας που συμβολίζει την ανάγκη η ιστορία να μην κρατά την κοινωνία εκμάλωτη στο παρελθόν αλλά να λειτουργεί ως μάθημα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Στο Δήμο Ιεροκηπίας απονεμήθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2 βραβεία για τις πράσινες πόλεις και πράσινες κοινότητες της Κύπρου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία διαχείριση υδατικών πόρων απονεμήθηκε το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο χρήση ανακυκλωμένου νερού από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας αστικών λιμάτων σε περίοδο λειψιδρίας για την συντήρηση και τη συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας, και στην κατηγορία πράσινες περιοχές αστική βιοποικιλότητα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν επίσης δεκάδες δήμοι, κοινότητες, οργανισμοί και επιχειρήσεις που υλοποίησαν συγκεκριμένα έργα, δράσεις και πολιτικές για το περιβάλλον. Την ανάγκη παροχής ελκυστικών κινήτρων σε νεαρές οικογένειες ώστε να επιστρέψουν στην ακριτική περιοχή του πύργου τη Λυρίας επεσήμανε ο κοινοτάρχης κάτω πύργου Νίκος Κλεάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που γειτνιάζει με τα κατεχόμενα και βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το κόστος για τη δημιουργία οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμα και για ανέγερση κατοικίας, είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Είμαστε στην άκρη του κόσμου και οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα είναι τεράστιες, επεσήμανε ο κύριος Κλεάνθους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα αγαθά είναι σε διπλάσιες τιμές στην περιοχή από ό,τι στην υπόλοιπη Κύπρο. Μακριά από συμφωνία βρίσκονται ακόμα οι κοινωνικοί εταίροι για να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους, τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν με όσα προτείνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάσταση στα σχολεία της Πάφου δεν είναι επιθυμητή, ενώ επήγει ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον βουλευτή Βαλεντίνο Φακοντή. Η Πάφος, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, έχει άμεση ανάγκη από νέα τεχνική σχολή, καθώς η υφιστάμενη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζήτησης. Πέραν αυτού, η Πάφος ανέφερε, χρειάζεται ακόμα 2 γυμνάσια, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός στα υφιστάμενα, καθώς και νέα νηπιαγωγεία. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες η Εθνική Κύπρου Ανδρών στο ποδόσφαιρο, καθώς σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nation League επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Λετωνίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αλεξάνδρας Πύρπας στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία 29 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: εδώ.
1: Στα Cisse Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cisse Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcissestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Τρίτη σήμερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Απόλυτα συνεπείς και συντονισμένοι είμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για τη σημερινή εκπομπή ετοιμάσει. Εγώ και οι συνεργάτες μου, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

ζήσουμε γιατί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επετείους. Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας, εθνική εβδομάδα. Όπα, παιδιά, συγγνώμη, σκόνταψα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η καρέκλα που μου έχουν φέρει σήμερα στην εκπομπή είναι ό,τι να είναι. Εβδομάδα, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Παγκόσμια Μέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Σαν σήμερα τώρα το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Άστε, ωραία.

Δημο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε σε μηνύματα ακροατών. Να στείλω χαιρετισμού σε Ανδρέα, Χρύσα και Φώτη. Φώτη μου, μας γράφεις να χαμογελάτε, παιδιά. Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Δεν χάνουμε την αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά όταν δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Μπράβο. Πολύ σωστό αυτό, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Σχεδόν.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Στο σούπερ μάρκετ βρήκα προϊόν χωρίς ενοχές. Τις ενοχές τις χρέωσαν ξεχωριστά στο ταμείο.

0: φίλε.
1: Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media, χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεύτερη πρόταση σήμερα ταινίας, μάλλον δεύτερη πρόταση για αυτή την εβδομάδα από την πλατφόρμα Netflix. Ταξιδιώτης στο χρόνο. Τι να πούμε τώρα. Ένας πράκτορας που ταξιδεύει στο χρόνο προσπαθεί να παραλάβει, να προλάβει, με συγχωρείτε, εγκλήματα πριν συμβούν και καταδιώκει έναν ασύλληπτο τρομοκράτη. Κάθε απάντηση όμως γεννά ένα καινούργιο ερώτημα. Και αν με ρωτάτε, πρόκειται για ένα εφιέστατο κινηματογραφικό παζλ γεμάτο ανατροπές που απαιτεί την απόλυτη προσοχή από εσάς και ένα φινάλε που θα σας αφήσει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Η Μαγιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

0: Κάκ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή της Έλλης Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω.

βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, Ανήκω σε μένα για τον Χρήστο. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τη Δέσποινα, και αμέσως μετά Αναβίση, Όχι γιατί, για τον Σταύρο.

Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, μια επιλογή του Θοδωρή, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας, η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή της Αλεξάνδρας. Ρία Ελληνίδου, θα θες να με βρεις.

Μια απόφαση.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, συνεχίζουμε εμείς και ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ήταν η επιλογή του Μιχάλη, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο για τον Αντώνη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Κυριακής Γιώργος Κακοσέως και ο Καθρέπτης, και αμέσως μετά αγαπημένο του έτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, Αντίστροφη Μέτρηση για τον Κωνσταντίνο.

0: έχει μάθει.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Μια επιλογή του Παναγιώτη. Ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστετα για τον Ηλία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του οποίου σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Σαν σήμερα το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Τέλος, σαν σήμερα το 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαπ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Πλάτη για τη Φωτεινή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM

ομορφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: police for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.